χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του, και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μικρό αγόρι κυνηγούσε μια διάφανη μπάλα στην παραλία. Το κύμα που έσκαγε στη χρυσή αμμουδιά πότε την έβγαζε πάνω στην άμμο και πότε την παρέσυρε στην αγκαλιά της θάλασσας. Ο μικρός όλο και την πλησίαζε, μα εκείνη όλο και του ξέφευγε. Το πρωινό αεράκι που είχε σηκωθεί φρόντιζε να τη μετακινεί διαρκώς. Υπήρχαν όμως και στιγμές που ο κόσμος ησύχαζε και που λες τίποτα δεν κινιόταν. Τότε ο μικρός καθόταν σταυροπόδι πάνω ακριβώς στα σύνορα ανάμεσα στη στεριά και στο νερό. Έχουνε βαθιά τα δυο του χέρια στην άμμο και σχημάτιζε λακκούβες και σχήματα εφήμερα. Παρατηρούσε τη διάφανη μπάλα που χόρευε στριφογυρίζοντας σαν μπαλαρίνα. Του άρεσε τότε να σκύβει και να κοιτάζει τον κόσμο μέσα από την αστραφτερή της διαφάνεια. Ύστερα σηκωνόταν πάλι και ορμούσε να την πιάσει. Μα λες και τα στοιχεία της φύσης συνωμοτούσαν εναντίον του και ξανάρχιζαν το παιχνίδι τους ψιθυριστά. Και αυτή τη φορά η μπάλα του ξέφυγε. Το αγοράκι απομακρύνεται κυνηγώντας την τσαλαβουτά μες στα νερά που επιβραδύνουν την ορμή του. Όμως αυτό δεν φαίνεται να το πολύ νοιάζει. Χώνεται μέσα τους φιλίδωνα και μοιάζει τότε η μπάλα να μην τον ενδιαφέρει πια. Όταν ξανασηκώνεται, διαπιστώνει πως η μπάλα δεν εξαφανίστηκε, πως είναι λίγο πιο πέρα, λες και το περίμενε. Και το παιχνίδι ξαναρχίζει και είναι σαν να μην σταμάτησε ποτέ. Το μικρό αγόρι αρχίζει πάλι να κυνηγά τη διάφανη μπάλα που φαίνεται άπιαστη. Σε λίγο δεν εντοπίζεται παρά σαν μια κινούμενη κουκίδα πάνω στην ατέλειωτη χρυσή αμμουδιά.

sfiori.

Η Σταματούλα της Στέλλας Κυριακού. Φτερωτός άγγελος του έρωτα θα ντυθώ απόψε. Αυτός καρφίστηκε το πετούμενο και χωρίς καθυστέρηση εφάρμοσε τα φτερά του ανοίγοντας τα διάπλατα στο σχήμα της καρδιάς και βρέθηκε μονομιά στον αέρα. Με τα αιχμηρά του βέλη παραμάσχαλα

Υιώθηκε στα κεραμίδια της Θαματούλας, στην αρέθουσα Ικαρίας, ετών 92. Πρώην όμορφης κόρης με γαλανά μάτια και μιας πολύ πολύ μακριάς και λεπτής κοτσίδας που άλλη δεν είχε ματαδεί. Αφού κατέλαβε περίοπτη θέση στην οροφή του σπιτιού, από μια μικρή σχισμή βρήκε τη γιαγιούλα να κλαίει ανακούρκουδα στα σκαλοπατάκια της κάμαρας. Η Σταματούλα στράβωσε το στόμα της. Σχεδόν ένα κολακευτικό μηδίαμα φώτισε το γερασμένο πρόσωπό της. Έκλεισε τα θολά πλέον γαλανά μάτια της και έγειρε στο πλάι, ακουμπώντας το μαγουλό της στο δροσερό πέτρινο τοίχο, στα γκρέμια της έρημης κάμαρας. Σχεδόν τυφλή, τελείως άπορη, ψυχάλες ευτυχίες κυλούσαν στο πρόσωπό της, καθώς στάλαζαν πάνω στο φθαρμένο βαμβακερό νυχτικό που φορούσε. Μετρούσε μισό αιώνα αναμονής από το τελευταίο αντάμωμα. Καλοκαίρι ήταν ηθαρό. Οι κουρτίνες άλευαν απαλά πέρα δόθε από τη δροσερή αυγουστιάτικη βραδιά, όπως τότε που ενώθηκαν τα σώματα και η όρκη τους. Κάπου μακριά στο βάθος αφουγκραζόταν τον ήχο μονοκινητήριου αεροπλάνου. «Άρτη σύντομα, σε ένα χρόνο το περισσότερο». Η Σταματούλα ήταν η μεγαλύτερη θυγατέρα υπερπολίτεκνης οικογένειας. Εκείνα τα χρόνια οι οικογένειες είχαν πολλά μέλη. Πεντάμορφη, ξανθιά, γαλανομάτα καθώς ήταν, ο πατέρας της την προόριζε για τον καλύτερο γαμπρό της αρέθουσας. Έτσι τη γαλούχησαν, για τον καλύτερο και τον ικανότερο. Χρόνο στο χρόνο, μεγαλοκοπέλα πλέον, όλα την πείραζαν. Κανένας δεν της έκανε. Και λίγο πριν απαρνηθεί όλους τους γαμπρούς που της προξένευαν, γνώρισε εκείνον. Εκείνος είχε εμφανιστεί ξαφνικά και από το πουθενά στο μοναδικό καφενέ του χωριού. Ξένος ήταν, ξανθός, γαλανομάτης και αεροπόρος. Η Σταματούλα τον ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα, το ίδιο και εκείνος. Δεν έχασαν χρόνο καθόλου. Ο Σταύρος γνωρίστηκε με το σόι της και χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουν, αραβωνιάστηκαν εσπασμένα. Ο Σταύρος ήταν σπουδαίος πιλότος και άνοικε στη 335η Βασιλική Ελληνική Μοίρα Δίωξης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε αναλάβει πλήθος αποστολών αναχέτησης του εχθρού, μεταξύ των οποίων και την κατάρριψη δύο γερμανικών αεροσκαφών. Εξού και τα εσπεσμένα αραβωνιάσματα, λίγο πριν αναχωρήσει, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης. «Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, εσύ κι εγώ. Άρτη σύντομα, σε ένα χρόνο το περισσότερο». Η Σταματούλα περίμενε καρτερικά την επιστροφή του Σταύρου. Ως ένδειξη πίστης και αγάπης, ορκίστηκε να μην κόψει τα μαλλιά της μέχρι να ξαναδεί το Σταύρο. Μέρα με τη μέρα, δάκρυ με το δάκρυ, πόντο με τον πόντο, τα χρόνια πέρασαν. Η Σταματούλα περίμενε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Όποτε άκουγε αεροπλάνο να πετάει πάνω από το χωριό, η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Παρατούσε ό,τι έκανε και τρέχει να το δει, να το θαυμάσει. «Μάταια τα μάτια κλαίνε», της έλεγαν. Αύγουστος 1997. Η Σταματούλα έφυγε. Πήγε να βρει το Λεβέντη της στο Σταύρο. «Είμαι σίγουρη ότι πετούνε μαζί στους εθέρες και αγαπιούνται ακόμη περισσότερο».

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.

ψέματα.

μια τρύπα να φύγω. Φως κάθε λέξη φως. Το σκοτάδι σου, η ανάσα το φιλί σου.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

χαμηλοφόνος, διότι είσαι το πρώτο εφετινό χελιδόνι που μπήκε από το φεγγίτι, έκαμε τρεις γύρους στο ταβάνι και ήσουν κατόπιν όλα μαζί τα χελιδόνια. Διότι είσαι μια μεριά ήρεμη της θάλασσας, όπου το κύμα κόβει κομμάτια το φεγγάρι και το ρίχνει στην ψηλή άμμο. Διότι τα χέρια μου είναι άδεια σαν καρύδια που η ψύχα του φαγώθηκε από παράσιτα και εσύ τα γεμίζεις με τα μαλλιά σου και το μέτωπό σου. Διότι στα μαλλιά σου περνώ τα δάχτυλά μου όπως περνάει ο αγέρας από φύλακη Παρισιού. Διότι είμαι ένα σπίτι εξοχικό και έρχεσαι μόνη το καλοκαίρι και κοιμάσαι και ξυπνάς πότε πότε τα μεσάνυχτα, ανάβεις τη λάμπα και θυμάσαι. Διότι θυμάσαι, γι' αυτό σ' αγαπώ. Κι ανάμεσα στα τελευταία πουλιά είμαστε μαζί και απέναντί μας η θάλασσα φθήρεται να ανεβοκατεβαίνει τα δέντρα, όπως πηγαίναμε σε μια κατηφοριά της Βάρκιζας και ένα γύρο οι χρωματιστές πέτρες μας ακολουθούσαν. Γιατί όταν σκύβω πάνω από πηγάδια βλέπω την επιφάνεια του νερού και λέω «Να το ριζικό κυματιά της», γιατί βλέπαμε μαζί τρεις τσιγκάνες κίτρινες τυλιγμένες από το κόκκινο σαν τα μάτια του Μπεκρή Λυκόφος και είπαμε «Να το ριζικό, να οι αγάπες βγήκαν στους δρόμους για τον επιούσιο». Γιατί βλέπαμε μαζί τις τρεις τσιγκάνες να χάνονται, γι' αυτό σ' αγαπώ, και ανάμεσα στα τελευταία πουλιά είσαι εκείνο που γλίτωσε από τα σκάλια. Γιατί είμαι γεμάτος από σένα και μπρος από κάθε τι, από σκέψη, από αίσθηση και από φωνή, είναι κάτι δικό σου που σαν αθλητής τερματίζει πρώτο. Γιατί τα βλέφαρά σου βρίασε σχισμάδες βράχων.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου, ένα κλουβί. Τώρα η αγάπη σου με

τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Τεράστιες είναι οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις που ξεπερνούν το 50% του συνόλου, με συνέπεια να υπερβαίνουν τα 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ποσά χρέους που δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. Σελίδες που παρουσιάζονταν ως σελίδες τραπεζών κατάφεραν να πάρουν περισσότερα από 650.000 ευρώ από Δήμο της Κρήτης και την Περιφέρεια. Πατριωτική φορά 1%. Εκτός Αθηνών 5 Υπουργεία, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατο και 1.800 μέσο μισθό. Υπόσχεται ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ως δίλημα της κάλπης, διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Έναν Λετωνό υπήκοο ρωσικής καταγωγής και έναν Ρώσο υπήκοο από τη Λευκορωσία φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές ως υπόπτους σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Άνθηση ενός ζωφερού επαγγέλματος στο Κονγκό, αυτό της κατασκευής φερέτρων λόγω του έμπολα.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting Executive Platinum, Platinum Emerald Sapphire. And the key of those boards are written on a boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ναι.
1: Τι αξία έχει ο γάμος στην αγάπη μας μπροστά? Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουνε χωριστά.
2: Είναι...
1: Ορίστε κύριε!
2: Σκάσε!

ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα, παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη.

ευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βρόχη που σπάει τα σύνορα και σου ξαπλάνει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ψυχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού σε διψάσει. Σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και mobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχή στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογιώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφη. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίνου Ναΐ, στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Phase του Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τεράστιες είναι οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις που ξεπερνούν το 50% του συνόλου, με συνέπεια να υπερβαίνουν τα 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ποσά χρέους που δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. Σελίδες που παρουσιάζονταν ως σελίδες τραπεζών κατάφεραν να πάρουν περισσότερα από 650.000 ευρώ από Δήμο της Κρήτης και την Περιφέρεια. Πατριωτική εισφορά 1%. Εκτός Αθηνών 5 Υπουργεία, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατο και 1.800 μέσο μισθό. Υπόσχεται ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ως δίλημα της κάλπης διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Έναν Λετωνό υπήκοο ρωσικής καταγωγής και έναν Ρώσο υπήκοο από τη Λευκορωσία φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές ως υπόπτους, σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Άνθηση ενός ζωφερού επαγγέλματος στο Κονγκό, αυτό της κατασκευής φερέτρων λόγω του έμπολα.

0: τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Κόσμος του 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα

0: μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
8: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στο Guns. Vitam Soft 200 γραμμάρια μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή μικρές φάρμες αιρών μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.

Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: ώρα στο Ράδιο Κοσμός είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαρέ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο comtogether.gr. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τεράστιες είναι οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις που ξεπερνούν το 50% του συνόλου, με συνέπεια να υπερβαίνουν τα 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ποσά χρέους που δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. Σελίδες που παρουσιάζονταν ως σελίδες τραπεζών κατάφεραν να πάρουν περισσότερο.

0: περισσότερα από 650.000 ευρώ από Δήμο της Κρήτης και την Περιφέρεια. Πατριωτική εισφορά 1%. Εκτός Αθηνών 5 Υπουργεία, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατο και 1.800 μέσο μισθό. Υπόσχεται ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ως δίλημα της κάλπης διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Έναν Λετωνό υπήκοο ρωσικής καταγωγής και έναν Ρώσο υπήκοο από τη Λευκορωσία φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές ως υπόπτους σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Άνθηση ενός ζωφερού επαγγέλματος στο Κονγκό, αυτό της κατασκευής φερέτρων λόγω του έμπολα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος, 31 Σχανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννιτσά, 38 Καλαμάτα.

0: έχει σελήνη.
1: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμοκόνωσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαδεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99.

0: Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Εβίτα χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άρρηκτα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Ξέρες. Τηλέφωνο 23210.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economouseres.gr.
9: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστον Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή μικρές φάρμες Σερών μόνο 5,93 το κιλό.
10: Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα μόνο 18,98.
11: Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα.
12: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
11: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
14: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχή στην Τούμπα, αλλά χάρη

0: της. Τον εκπληκτικό Νίκο Χριστογιώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφη. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίνου Ναϊ. Στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Face του Κυπέλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.
1: Κόσμος στους 93.

0: Μπας με έτυχε δίδα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Essex κόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο

0: 2310-71-461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετρά, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
3: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
2: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και να βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος 31 Σχανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννιτσά 38 Καλαμάτα.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης

0: Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα ρε μάθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Τεράστιες είναι οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις που ξεπερνούν το 50% του συνόλου, με συνέπεια να υπερβαίνουν τα 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ποσά χρέους που δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. Σελίδες που παρουσιάζονταν ως σελίδες τραπεζών κατάφεραν να πάρουν περισσότερα από 650.000 ευρώ από Δήμο της Κρήτης.

0: της και την περιφέρεια. Πατριωτική εισφορά 1%. Εκτός Αθηνών 5 Υπουργεία, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1000 ευρώ κατώτατο και 1800 μέσο μισθό. Υπόσχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Θέτοντας ως δίλημα της κάλπης, διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Έναν Λετωνό υπήκοο ρωσικής καταγωγής και έναν Ρώσο υπήκοο από τη Λευκορωσία φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές ως υπόπτους σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Άνθηση ενός ζωφερού επαγγέλματος στο Κονγκό, αυτό της κατασκευής φερέτρων λόγω του έμπολα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάκος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος, 31 Χανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννιτσά, 38 Καλαμάτα.
2: Κόσμος στους 93.

0: στους 93.
1: Πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ρωτήσουμε το Τζιμάκο, το σεξ τελικά βοηθάει στο να ακούμε καλύτερα, στο να νιώθουμε καλύτερα μια εκπομπή?
2: Ναι, πιστεύω το σεξ είναι η κινητήριος, δεν θα το έλεγα δύναμη, θα το έλεγα force without the blends, μπαίνει σε δύο θέματα. Έχουν σε μηχανή δραμοποίηση, μια μηχανή δραμοποίηση, αν μηχανή δραμοποίηση και μόλις ποτέ δεν σε μηχανή πέλαβες πέντε. Και κάνουμε σχέδια προσπάθεια να βρίσκουμε με τον πόχο, αν μηχανή δραμοποίηση, αλλά κάναμε λεπέθη, άνοιγε δέσκολο.
1: Καταλάβαμε απόλυτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

στην εποχή όπου σκεφτείτε ότι αν πηγαίναμε στο σχολείο θα ετοιμαζόμασταν για να πάρουμε τις τσαντούλες μας, κασετίνες, τι αγάπη που είχαμε με τις κασετίνες. Βρακόμη και τις ξυστρούλες μας τις αγαπούσαμε. Τι ωραίες εποχές, όλα αυτά τα τζιτζιλίκια όλα τα αγαπούσαμε. Τα υπόλοιπα τα αγαπούσαμε, δηλαδή όλα βρε παιδί μου, απλά αυτό το πρέπει, κάτσε, μάθε. Όχι ότι θυμόμαστε και πολλά, τουλάχιστον από νηπιαγωγείο, δημοτικό. Τα ζόρια άρχισαν μετά. Στα αυτά τα παιδικά μας ανέμελα υπέροχα χρόνια στην αυλή του σχολείου, που το καλύτερο μάθημα ήταν η γυμναστική, το διάλειμμα και όλα αυτά τα αξεσουάρ του σχολείου. Τι ωραία που είναι. Τι ωραία χρόνια. Ετοιμάζονται λοιπόν τα παιδιά, παίρνουν σιγά σιγά τις τσάντες τους. Αν δεν έχουν την περσινή εννοώ, και έχει χαλάσει κασετινούλα. Τώρα τι άλλο παίρνουν στη σχολεία δεν ξέρω. Εμείς είχαμε 2-3 πραγματάκια τότε. Σβίστρα, ξύστρα, μολύβια. Μολύβι, όχι και πολλά. Κασετινούλα, καμιά φορά τα είχε έτοιμα όλα σετ μέσα. Έβλεπες και ψαλιδάκι.

Έτσι που λέτε, παιδιά, σιγά σιγά ανοίγουν τα σχολεία. Πολλά παιδιά θα χαρούν, πολλοί γονείς θα ηρεμήσουν λίγο, γιατί πολλές φορές το σχολείο είναι το πάρκινγκ των παιδιών όταν ο γονέας έχει δουλειές, έχει τρεξίματα, έχει υποχρεώσεις, έχει το άγχος της δουλειάς. Τα παιδιά βρίσκονται στους παιδικούς σταθμούς, βρίσκονται στα κλαμπ, βρίσκονται στο σχολείο. Τα παιδιά που θα πάνε πρώτη δημοτικού θα δουν μια πιο μεγάλη αυλή, περισσότερα παιδάκια. Ελπίζουμε όλη χρονιά να είναι ευχάριστη, να μην έχουμε άσχημα νέα, να είναι μόνο ευχάριστα όλα. Προς το παρόν ακούμε ότι καλά θα ξεκινήσουν τα σχολεία χωρίς πάρα πολλές ελλείψεις. Για να δούμε αν όντως συμβαίνει αυτό. Πάντως αν συμβαίνει είναι πολύ πολύ ευχάριστο, έτσι.

ελληνικό καφεδάκι, γιατί εντάξει τώρα με τόση βροχούλα που έριξε χθες, όχι σε πολλές περιοχές, στις Σέρρες πάντως έριξε και στα γύρω χωριά. Είχαμε αρκετές ώρες βροχόπτωση, δροσίστηκε λίγο και η φύση, γιατί άρχισαν να ξεραίνονται και πολλά δέντρα πέρα από διάφορες γλάστρες μας που μπορεί να είχαμε, και επειδή είχε πολύ καιρό να βρέξει, αν βρει εδώ και αρκετό καιρό, ξεράθηκαν και αυτές, όπως για παράδειγμα εμείς τι είχαμε, εκείνο το φυτό, πώς λέγεται, δεντρολίβανο, πάει το δεντρολίβανο, πάει. Λοιπόν, οπότε αυτή η βροχούλα δρόσησε λίγο περισσότερο. Σε κάποιες περιοχές και σήμερα θα υπάρχουν βροχές στην Ελλάδα, σε κάποιες όχι. Κοντά μας έχουμε το cosmosnews.gr. Όσοι θέλετε μπορείτε να βρείτε πολλά και διάφορα νέα και να διαβάσετε και ό,τι θέλετε και για το σημερινό καιρό, για να μπορείτε να είσαστε πιο ενημερωμένοι. Θα πούμε και εμείς λίγα λόγια λίγο αργότερα. Λέγαμε πριν και έλεγα, κάνοντας τον καφέ στον Αργύρη δίπλα στο δίπλα γραφείο, λέω τι ωραία να ζούσαμε σε ένα νησί, να είχαμε θέα τη θάλασσα κτλ. Και μου λέει πόσο δύσκολα είναι

και στα νησιά ανάλογα που θα πας. Αν είναι μικρό μπορεί γρήγορα να το παρεθείς, αν είναι μεγάλο μπορεί να έχεις επιλογές, αλλά είναι πάλι τοπικές κοινωνίες, το πώς θα σε δεχτεί ο κόσμος, σε πόσο καλούς γείτονες θα πέσεις, πόσο συνέστηση θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πάρα πάρα πολλά τελικά. Για σας πάντως πως δάσκαλοι καθηγητές φεύγετε σε μικρά νησάκια και θα βρείτε σε ορισμένα από αυτά 5 μαθητές, 6, να έχετε μια καλή σχολική χρονιά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του.

0: οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Κονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Κονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousheres.gr.
3: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να σκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες. Να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕΚ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχή στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογιώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφη. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσω Αζεντίνου Ναΐ, στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Phase του Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.
6: Κόσμος στους 93.

Σκεφτόμουν ότι αν κάποιος έχει κάποια, για παράδειγμα, αιμονή με την εξουσία, έχει γλυκαθεί, την έχει δοκιμάσει, είναι λίγο δύσκολο να νιώθεις ότι σε έχει απορρίψει κάποιος και επαναλαμβάνεις και λες πολλά και διάφορα. Θυμάμαι κάποτε τις υποσχέσεις, λοιπόν, εκείνο τα θα και θα και θα. Πόσες φορές οδήγησαν στην εξουσία κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να παραπλανήσουν τον λαό, να ξεσηκώσουν όλους εμάς και να πιστεύουμε ότι όλοι θα σωθούμε ξαφνικά, θα γίνουμε όλοι με πάρα πολλά χρήματα. Και βλέπω ότι το ίδιο σκηνικό αρχίζει σιγά σιγά να επαναλαμβάνεται. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που θα κατηγορήσει κάποιος στην πολιτική που μπορεί να βγάλουν τεράστιες ανακοινώσεις για να τους πούν τι λες βρε άνθρωπε, δηλαδή. Και ό,τι θέλω λέω, μπορώ εγώ να σας τάξω με τον ουρανό με τα άστρα, να βγω ως υποψήφιος και να πω θα πάρετε όλοι από 3.000 το μήνα, θα πάρετε όλοι και από 100.000 το χρόνο δώρο, σας τα δίνω. Εντάξει, δεν θα τα πω τόσο χοντρά, αλλά περίπου εκεί γύρω. Και καταλαβαίνετε ότι όποιος ακούει ότι θα πάρει, εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι επιδιώκουν την ψήφο. Και μπορεί αύριο μεθαύριο και εγώ να βγω, ας πούμε, για παράδειγμα, πρωθυπουργός. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα κάνω κιόλας, να τα δώσω, και ούτε θα με κυνηγήσει κανένας γιατί τα είπα. Δηλαδή, δεν διώκεται στη χώρα μας το πολιτικό ψέμα, δυστυχώς.

ξέρω. Πάντως η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και θα μας βοηθάει. Και στο σχολείο το αύριο μαθαίνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, γιατί λέγαμε νωρίτερα για κασετίνες, λέγαμε για ξύστρες, μολύβια, λέγαμε για τις βυστήρες, εκείνες μερικές άρχισαν να μυρίζουν και ωραία. Το σχολείο το αύριο και το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει ριζικές αλλαγές στη νέα χρονιά, ενσωματώνοντας στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης, εκπαίδευσης STEM και νέων καλλιτεχνικών προγραμμάτων. Για να το δούμε αυτό. Τώρα, το σκηνικό του καιρού είναι φθινοπορεινό σε αρκετές περιοχές. Σημειώθηκαν έντονες βροχές στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες και σε άλλες περιοχές. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται και σήμερα στα Ηπειρωτικά. Μικρή πτώση θερμοκρασίας, αλλά όταν είδα τον καιρό για το Αγρίνιο, ετοιμαστείτε. Αγρίνιο Μεσολόγγι, δηλαδή να πάω μια βόλτα Δυτική Ελλάδα. Στο Αγρίνιο, παιδιά, είδα 39 βαθμούς τη Δευτέρα που μας έρχεται. 37 την Κυριακή, 36 το Σάββατο, 35 αύριο. Σήμερα 37. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και όταν μιλάμε για 39 τη Δευτέρα, όχι σήμερα που είναι Πέμπτη, τη Δευτέρα που θα έρθει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ενώ, για παράδειγμα, στην Βόρειο Ελλάδα, αν πάρουμε ως παράδειγμα την Θεσσαλονίκη, 31 σήμερα, 34 αύριο, 36 την Κυριακή, 33 τη Δευτέρα, 32 την Τρίτη κλπ. Η Βόρειο Ελλάδα φαίνεται, η Βόρειος Ελλάδα φαίνεται ότι αρχίζει να αναπνέει σιγά σιγά, κυρίως τις νύχτες μας, όπου μπορούμε λίγο πιο άνετα να κοιμηθούμε.

ζευγάρι κι αυτό, ρε παιδιά, στην Αθήνα. Έκρυβε το παιδάκι που δολοφόνησαν μέσα σε καταψύκτη. Φυσικά τα ακούμε όλα αυτά, τα ακούμε να ξέρουμε. Αφγανός ήταν αυτός, Αφγανός και τα λοιπά, και το παιδάκι και χωρίς χαρτιά. Δεν το λέω αυτό έτσι ως ρατσιστικό σχόλιο, αλλά το ξέρετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται στις φυλακές της Ελλάδος είναι αλλοδαποί. Και οι υπόλοιποι είναι οι φίλοι μας με τα καλώδια κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Κάποιοι βγαίνουν από τις φυλακές άλλων κρατών και έρχονται στις φυλακές άλλων κρατών, γιατί αυτό γίνεται αργά ή γρήγορα. Κάποιος που το έχει μέσα του την παρβατικότητα, δύσκολα θα την αλλάξει. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ, είπε ο κύριος Τσίπρας. ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη. Κατάργηση πανελληνίων εξετάσεων. Και πολλά άλλα καλά και ωραία. Τι ωραία, τα καλά και τα ωραία. Τώρα το πόσο γίνονται αυτά και το πόσο θα γίνουν και τι θα γίνει, είπαμε. Το θα και το πολιτικό, οι πολιτικές ανακοινώσεις δεν έχουν κανένα πολιτικό κόστος. Το θέμα είναι να βγει κάποιος. Αν βγει, μια χαρά. Και ξέρετε, το να βγει δεν είναι μόνο να βγει στην κυβέρνηση. Τα ίδια λεφτά παίρνεις αν είσαι και στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, ένας βουλευτής που θα είναι στην κυβέρνηση θα πάρει 5, 6, 7 χιλιάρικα. Το ίδιο θα πάρει και αυτός ο βουλευτής που είναι με το 3,3%. Δεν αλλάζει τίποτε. Δηλαδή, όλοι ευτυχισμένοι είναι όσοι τουλάχιστον θα μπουν στη Βουλή.

λένε τώρα και οι μετεωρολόγοι. Τελειώνει, λέει, το καλοκαίρι. Άντε, αμήν και πότε. Δηλαδή, αμήν και πότε. Πολλοί που δεν πήγαν διακοπές δεν τελειώνει το καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι εδώ. Πας στο νότο και στη νότια Ελλάδα και βρίσκεις καλοκαίρι. Πας στη βόρεια Ελλάδα πάνω, όσο πιο βόρεια, βρίσκεις σιγά σιγά φθινόπωρο. Μετά τις 11-12 Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα να είναι 27-28 το περισσότερο. Όχι στη Νότια Ελλάδα και στα νησιά, εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Οπότε το καλοκαιράκι ακόμη κρατεί. Στις Σέρες λέγαμε χθες πόσες πισίνες έχουμε και τα λοιπά, γιατί ακούσαμε και για πισίνα. Υπάρχει λοιπόν το ιστορικό κολυμβητήριο στην Κοιλάδα, το οποίο δεν δουλεύει, έχει πολλά σοβαρά δομικά προβλήματα. Οπότε μπορεί να γκρεμιστεί, να γίνει μια φούσκα εκεί, να γίνει θερινό, να το κάνετε θερινό αν θέλετε, αν γίνεται. Το νέο ανοιχτό βιομηχανοποιημένο κολυμβητήριο στο αθλητικό πάρκο της Ομόνοιας που θα γίνει ως άμεση λύση για το κενό που δημιουργήθηκε, γιατί το να φτιάχνουμε ή να επισκευάζουμε, από ό,τι κατάλαβα, σε αυτή τη χώρα δεν το έχουμε. Το να κάνουμε καινούργια το έχουμε συνέχεια. Μερικά μπαίνουν μισά, γιατί εκεί στο πάρκο Ομόνοιας, στο Νοβά, όπως λέμε, έχει και άλλο κολυμβητήριο παραδίπλα. Είναι εκεί λίγο εγκαταλελειμμένο. Λοιπόν, ξενοδοχεία και πισίνες όμως έχουμε στο Ελπίδα Resort και Spa. Όσοι ακούτε και θέλετε να επισκεφτείτε τις Σέρες, θα βρείτε μια πολύ ωραία πισίνα στο Ελπίδα Resort στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων. Θα βρείτε στο Hotel Acropol στις Σέρες. Το ξενοδοχείο είναι στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδούς Ερών Θεσσαλονίκης. Έχει μεγάλη εξωτερική πισίνα. Στο Siris Hotel και Spa. Είναι στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδούς Ερών Δράμας. Στην περιοχή του Λευκώνα προσφέρει μια κρυστάλλινη εξωτερική πισίνα και ένα ήσυχο pool bar με θέα, ιδανικό για εσάς που θέλετε να χαλαρώσετε. Το Alexander Swimming Pool είναι μια καθαρά καλοκαιρινή και άκρος δημοφιλής πισίνα στην περιοχή του Λευκώνα, κοντά στην είσοδο της πόλης. Είναι η πισίνα που έχει το Philippos Xenia Hotel, το ξενοδοχείο που είναι πολύ αγαπημένο μας και βλέπουμε και πολλούς αγώνες εκεί, μέσα στις Σέρες, στην Αγία Σοφία Σένα. Και εκεί υπάρχει μια εσωτερική πισίνα και ένα απλήρως εξοπλισμένο κέντρο ευεξίας για χαλάρωση όλο το χρόνο. Επίσης, αν φύγουμε από την ενότητα των Σερών, από την πόλη και τα λοιπά, υπάρχει στο Σιδηρόκαστρο το ξενοδοχείο, το Hotel Αγνάντιο, στο λόφο Σιδηροκάστρου Σερών. Υπάρχουν και ιαματικές πηγές Σιδηροκάστρου και Αγκίστρου και εκεί με σπα, πισίνες, αλλά και θερμά λουτρά για τις χειμωνιάτικες νύχτες και μέρες μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από πισίνες όρεξη να έχει κανείς και να θέλει να τις βρει. Υπάρχουν αρκετές.

0: σε λίγο θα διαβάσετε όλα τα μέτρα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι είπε, τι δήλωσε, το πρόγραμμά του ολόκληρο. Στα εργασιακά έθεσε ως στόχο τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027, μάλιστα, τώρα δηλαδή, μέσα στο 27 που έρχεται, και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης τα 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Παράγγειλα εξήγηλε τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς 1% επί της καθαρής περιουσίας του οικονομικά ισχυρότερου 1% των Ελλήνων, καθώς και τον διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Είπε για τους συνταξιούχους ότι δεν θα πληρώνουν τίποτε για τα φαρμακά τους, καθόλου, μηδέν, και 6% το ΦΠΑ. Είπε πολλά, θα τα διαβάσετε στο cosmosnews.gr. Διάλειμμα τώρα, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 230 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε σκητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν ακτικό σέρβις, διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη

0: οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
1: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστο γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή μικρές φάρμες σερών μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Σούπερ Μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος 31 Σχανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννιτσά, 38 Καλαμάτα.
1: Κόσμος στους 93.

κυκλοφόρησαν και κάποιες νέες δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν θα την πούμε, γιατί τώρα οι δημοσκοπήσεις αυτές, μία ώρα μετά τις εξαγγελίες, μία μέρα μετά τις εξαγγελίες εννοώ, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να εξαγγείλουν όλοι τα προγράμματά τους, να δούμε τι θα γίνει.

πεθαίνει φέτος. Και καταλαβαίνετε στο Μάρτιο. Μάρτιος, Απρίλιος θα είναι, Μάιος θα είναι. Ποιος ξέρει πότε θα είναι οι εκλογές, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι αυτοί που θα μας διοικήσουν αύριο μεθαύριο να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα θέμα με την αγορά, με την ιδιωτική πρωτοβουλία, με τις επιχειρήσεις, με την εφορία. Δεν γίνεται. Αν θέλουμε να γίνουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είμαστε κράτος απλά των Βαλκανίων και του Νότου της Ευρώπης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος θέλει να είναι λίγο ευχαριστημένος. Ένα πέρασμα έχουμε πια από αυτή τη ζωή. 30-40 χρόνια θα ζήσουμε, άντε 50. Δεν θα ζήσουμε 500 πια να κάνουμε τόσο κακό. Ας ζήσει ο άνθρωπος λίγο ευχάριστα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, θα μου πείτε, θυμόμαστε όλη τη δεκαετία του 80, οκ. Okay. Εντάξει, μπορεί να ξαναρθεί. Ξέρω εγώ, η δεκαετής κρίση πέρασε, ο COVID πέρασε. Τώρα λέει, όποιος κάνει και τις καλύτερες δηλώσεις θα έχει και περισσότερα ποσοστά. Για να δούμε τι θα γίνει. Φυσικά αυτός που αμήνεται πάντα είναι αυτός που κυβερνά. Γιατί σου λέει, εγώ τα ξέρω από μέσα τα πράγματα. Πώς να κάνω δηλώσεις. Όλοι θα κάνουν. Όλοι θα το πούν το θα, το μικρό ή το μεγάλο. Να δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Γιατί λένε πολλοί, πες πολλά και κάνε τα μισά. Πάλι ο κόσμος θα θυμάται τα μισά, τα άλλα μπορεί να τα ξεχάσει. Ανάλογα τη μνήμη του καθενός.

είσαι ποντικός πάντως δεν είναι επάγγελμα, γιατί έχει κάτι τύπους και όσο αστέρα σε γνωρίσει κάποιον κάποτε. Τι επάγγελμα, τι επαγγέλεσαι, λέει πολιτικός. Πολιτικός επαγγέλμα. Το επάγγελμά μου, δηλαδή είμαι υποψήφιος, όποιο κόμμα βγει, παιδιά, εγώ είμαι υποψήφιος. Είμαι έτοιμος να πω το ναι. Πού ξέρεις, καμιά καραμπόλα θα βγω. Και λέω το πολιτικός, έτσι, να είσαι πολιτικός. Το ύψιστο καθήκον για να υπηρετήσεις την κοινότητά σου, την τοπική σου κοινωνία, τον κόσμο σου, μια χώρα ολόκληρη και μια χώρα απέναντι σε έναν κόσμο ολόκληρο, είτε είναι μικρή χώρα είτε μεγάλη. Ύψιστο.

ωραία όνειρα και μπορεί να πεις πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά όταν υπάρχει κάτι δοκιμασμένο το οποίο μας έχει τρομάξει κατά διαστήματα και πολλούς ανθρώπους για πολλούς και διάφορους λόγους, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο ξανά να πιστεί κάποιος. Φυσικά και θα πιστεί κάποιος και αρκετός κόσμος, αλλά από εκεί και πέρα αυτά τα λόγια, το ότι σας ζητάμε να μας κρίνετε και δεν ζητάμε λευκή επιταγή, δεν ξέρω πραγματικά, με μπερδεύουν πολύ. Εμείς πάλι τι θα κάνουμε, οι περισσότεροι? Θα έχουμε πάλι καμιά εποχή 50%? Ή θα σκεφτούμε ποτέ ότι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε έστω να βρούμε κάποιο κόμμα? Ετοιμάζεται ο Κασιδιάρης, ετοιμάζεται ο Σαμαράς με νέο κόμμα. Ετοιμάζεται... Είναι η κυρία Καριστιανού, το έχει δηλώσει ήδη. Μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρουμε αν θα βγει και κάνα καινούριο κόμμα ακόμη, αλλά συγκινεί κανένα από τα κόμματα που έως τώρα ήπουν αυτό το 45-50% της εποχής ώστε να πάει στην κάλπη? Υπάρχει ή πάλι τα ίδια κλασικά? Έλα μωρό, όλοι οι ίδιοι είναι. Άραγε, τι θα γίνει με την αποχή? Ξέρετε, το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα είναι η αποχή, έτσι, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έβλεπα στη Γαλλία τα ποσοστά σε μια πόλη όπου η ροή των 100.000 κατοίκων που ψήφισαν 31.000 άνθρωποι. Και λέω, αν ψηφίζουν 31.000 σε μια πολύ μικρή κοινότητα, πώς είναι δυνατόν στις μεγαλύτερες να μην υπάρχει μεγαλύτερη ακόμη αποχή? Δηλαδή.

άνθρωπο που μου λέει ο κύριος Τσίπρας, λέει Βασίλη μου, μου είπε ο κύριος Χρήστος, μου λέει, ο κύριος Τσίπρας υπομίστηκε τα βάρη ενός Πασόκ που κάποτε είχε τόσους πολλούς αγωνιστές και τα λοιπά, αλλά όλοι βάλαν το χέρι του στο μέλι μετά και δεν μπορούσαν να το ξεκολλήσουν. Και από την άλλη μου λέει, το ξέρεις ότι υπάρχουν και ισχυρές δυνάμεις, οι Αμερικανοί και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι πολλές φορές δημιουργούν δεδομένα τέτοια που δεν μπορεί κανείς να πει όχι, κυρίως σε μια χώρα που είναι χρεωμένη. Οπότε μου λέει να μην τα ρίχνουμε όλα τα βάρη στον κύριο Τσίπρα, αλλά ούτε και στον Γιώργο του Παπανδρέου, που προσπάθησαν να κάνουν κάτι σε αυτή τη χώρα, δεν τα κατάφεραν όμως λόγω της καταστάσεως που υπήρχε τότε. Οπότε μου έδωσε αυτή την αφορμή να σκεφτώ ότι αν όντως τα μικρά κράτη όπως είναι η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων μπορούν οι ισχυρές δυνάμεις να παρεμβαίνουν στην πολιτική ζωή ενός τόπου και να το κάνουν χωρίς να πολυφαίνονται, ας το πω έτσι, καταλαβαίνετε ότι άρα οι δικές μας οι αποφάσεις περνούν σε δεύτερη μοίρα. Δεν ξέρω. Θέτω και αυτό τον προβληματισμό στο τραπέζι και ας τον μοιραστούμε όλοι μέσα στο μυαλό μας, και φυσικά τα σχόλια είναι και δικά σας. Αν κάποιος θέλει να πει κάτι, πολύ ευχαρίστως.

0: μπροστά.
1: Τα κλειδιά και ο Θοδωρής ο Κοτονιάς. Στον πρώην δήμαρχο Μανώλη Παπάδα το στείλε στον κύριο Βαγγέλη Δεδούς. Ξέρω πως το αρέσει ο Κοτονιάς. Πολλά χαιρετίσματα κύριε Βαγγέλη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Χαιρετίσματα στον παππού, στον παππού Άγγελο και στην Αναστασιά. Καλημέρα. Καλημέρα και στους καινούριους μας ακροατές, σε όσους έχετε έρθει στην παρέα καλώς ήρθατε και σε εσάς που χρόνια μας ακολουθείτε. Δεν σημαίνει ότι όσα λέμε, όπως μου είπε ο κύριος Χρήστος, σε ακούω μου λέει, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ σε όλα σε όσα λες και αλίμονο. Αν μπορούσαμε όλοι να συμφωνούμε σε όσα λέει ο άλλος θα ήμασταν θαυματοποιοί, για να μην πω καμιά πιο ευρία μεγάλη τεράστια έννοια. Οπότε σίγουρα υπάρχουν διαφωνίες. Αυτά που λέμε δεν σημαίνει ότι είναι το απόλυτο σωστό ούτε το απόλυτο λάθος. Έχουμε όλοι μια άποψη, καλό είναι να την καταθέτουμε. Αυτός ο σταθμός ποτέ δεν στέρισε από κανέναν σας την άποψη που ο καθένας σας έχει να τη μοιραστεί και να την πει, και χωρίς λογοκρισία να το ξέρετε, και αυτός ήταν και ο δρόμος μας και προς τις εκλογές. Ένα ανοιχτό ραδιόφωνο που μπορεί όποιος θέλει να λέει την άποψή του ελεύθερα, χωρίς να προσβάλλει ο ένας τον άλλο. Και είπαμε, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι, ούτε το ίδιο σκεπτικό έχουμε, ούτε τις ίδιες απόψεις, αλλά μπορούμε να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε, να ακούμε ο ένας τον άλλο και ίσως και να κρίνουμε, αλλά για τον εαυτό μας, για το πώς μπορεί κάποιος πραγματικά όντως να μας δώσει λίγο περισσότερο έναν μεγαλύτερο, ένα καλύτερο, ένα ποιοτικότερο δρόμο ζωής, σκέψης ίσως ή φιλοσοφία ζωής.

ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα. Πάντως μετά τις εξαγγελίες Τσίπρα έχω να σας πω ότι νομίζω ότι είναι πρώτο κόμμα πλέον το... Πώς λέγεται, το ΕΛΑΣ. Μετά από αυτό το πρόγραμμα είναι πρώτο κόμμα. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν τα άλλα κόμματα που ήδη άρχισαν να λένε πολλά και διάφορα. Τα διαβάζετε στο cosmosnews.gr για αυτή την πολιτική κόντρα μετά τις εξαγγελίες Τσίπρα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Στερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
1: Κόσμος στους 93.

είμαστε, καλημέρα σας. Σαν σήμερα έχουμε 3η Σεπτέμβρη, γιορτή για το Πασόκ, μια μέρα μνήμης για ένα κίνημα το οποίο συγκίνησε πάρα πολλούς πολίτες και κυβέρνησε και πολλά χρόνια. Επίσης είπαμε, η πολιτική κόντρα ξεκίνησε για τις εξαγγελίες που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι αναστάτωσε αρκετά τον κόσμο, και περιμένουμε ο κόσμος ό,τι περισσότερο ακούει εκεί και ψηφίζει. Κοιτάξτε, υπάρχει μια βάση δεδομένων σε κάθε κόμμα, ένα 5%, 10% ανάλογα το κόμμα και το πόσο έχει κυβερνήσει τον τόπο και το πόσο καλά θα πάει και με τα ΜΜΕ. Αλλά από εκεί και πέρα, η βάση ενός κόμματος και αυτό που λέμε οι σίγουροι ψηφοφόροι ενός κόμματος είναι ένα ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Έλληνες ψηφοφόροι, οι οποίοι μετακινούνται από τη μια, από εδώ, από την άλλη, από εκεί, ανάλογα που θα ακούσουν περισσότερες καλές προτάσεις για το μέλλον των παιδιών τους, το δικό τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολλά τάζεις, τόσο πιο πολύ κερδίζεις. Κακά τα ψέματα.

κύριος Ανδρουλάκης έκανε δήλωση. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Δεν ξέρω τα πιστεύει αυτά που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή έκανε δήλωση και λέει: η 3η του Σεπτέμβρη είναι ξεκίνημα νίκης. Συγγνώμη τώρα, αν τον είχα απέναντί μου τον κύριο Ανδρουλάκη, θα του ρωτήσω: κύριε Ανδρουλάκη, πιστεύετε δηλαδή ότι μπορείτε να βγείτε εσείς πρωθυπουργός να κερδίσετε? Και το ρωτάω αυτό και κάποια χρόνια, όπως και πολλοί άλλοι. Και θα μου πει: τι θες βρε Σπανουδάκη, είδες, έκανε εκλογές, πάλι εγώ βγήκα. Άντε, απάντησε τώρα.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Ράδιο Κόσμος.

μόλις μου υπενθύμησε μια καλή φίλη στο δίπλα γραφείο. Βασίλη μου λέει, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, το οικονομικό είναι τα βασικά και βασικοί παράγοντες που μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Βγες και εσύ και πες, εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός, σας δίνω όλους από 100.000 σε ένα χρόνο. Μπορεί να σε ψηφίσουν, ναι. Το τι θα πω λοιπόν και οι εξαγγελίες εξαρτώνται απόλυτα με το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις χώρες της, γιατί υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπάρχουν τα ταμεία, υπάρχουν τα προγράμματα, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία καθορίζονται, όπως καταλαβαίνετε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το οποίο μπορεί. Να θέσει τις βάσεις και τους πυλώνες στο πώς θα εξαρτηθεί και μια οικονομία ενός κράτους. Πολλοί παράγοντες.

0: δρόμοι, λέει, στη Θεσσαλονίκη μετατράπηκαν σε ποτάμια. Για να αλλάξουμε θέμα για την πολιτική, γιατί ακόμα έχουμε μήνες για τις εκλογές. Οπότε απλά γίνανε οι εξαγγελίες. Καταλαβαίνετε, μας αρέσουν οι εξαγγελίες. Δώστε, δώστε, δώστε στο λαό. Δώστε μας πράγματα να έχουμε τουλάχιστον να ονειρευόμαστε, ρε παιδί. Δεν είναι κακό. Το όνειρο, σαν το όνειρο υπάρχει. Μισή ζωή μας είναι γεμάτη από όνειρα. Όχι, όχι αυτά που τα κάνουμε όταν κοιμόμαστε. Εκεί γίνεται χαμός. Τα άλλα που είμαστε ξύπνοι και να, και χάνεσαι, ρε βάζεις. Ευτυχώς έτσι πως έρχονται, έτσι φεύγουν. Και λέω ευτυχώς, γιατί αν μείνεις και πολύ πάνω στο όνειρο καβάλα, έχεις θέμα μετά, είσαι ονειροπαρμένος. Και δεν είναι κακό να είσαι ονειροπαρμένος, ουρανοβάτης, εθεροβάμων. Δεν είναι καθόλου κακό. Κακό είναι να μην βγαίνει κανένα όνειρο και στο τέλος μένεις με την πατάτα. Πατάτα. Και να είναι και γλυκοπατάτα, κάνει και καλό. Στο μαλλί. Μπουρίνι, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλα προβλήματα. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Πού βρε, παιδιά, να πάω να ρίξουμε καμιά βουτιά, αν είμαστε μέσα στο κέντρο. Θα πάω αύριο μεθαύριο, εκεί θα είμαστε. Πού θα είναι τα ποτάμια να πάμε, θα μείνει κανένα ποτάμι. Λέει ότι η κακοκαιρία αυτή που έπληξε σε διάφορα σημεία δημιούργησε καθυστερήσεις για τους οδηγούς τις απογευματινές ώρες. Στη Βόρεια Ελλάδα αυτά, γιατί εκεί στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι δεν έχει, δεν έχει. Είπε την άλλη Τρίτη, Τετάρτη μπορεί να ρίξει κανένα δυο σταγόνες. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Θανάση Αυγερινός Διαμαντόπουλος στο ρεπορτάζ. Και καλημέρα Θανάση, καλό πρωινό να έχουμε για λίγο ακόμη, γιατί πάμε στο μεσημέρι μας.
1: Πολύ καλημέρα, και αν ήξερα ότι εδώ στο εργατικό κέντρο έχει κάποια δροσιά με τα air condition, δεν θα ξαναμιλούσαμε από τον κρίνο που είναι κάτω από τις μουριές, αλλά εδώ από το εργατικό που βλέπω δροσιά, δροσιά, δροσιά.
0: Τι κάνεις στο εργατικό κέντρο, θέλω να μου πεις.
1: Περιμένουμε τον Βασίλη Πολυμερόπουλο που είναι μέλος της ανώτατης Διοικητικής Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων, ΑΔΔΗ που λέμε, να έρθει να μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.
0: Θα είναι μια πολύ ωραία συζήτηση, λοιπόν.
1: Ναι, και αυτά γίνονται εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου αποτελεί αυτή η οικονομική συνάντηση, έκθεση επιχειρήσεων και προβολής προϊόντων, αποτελεί και ένα κίνητρο,
0: ένα έναυσμα για τις συγκεντρώσεις που θα γίνουν εκεί, έτσι.
1: Για την οικονομική πολιτική,
0: ναι,
1: του κάθε παράταξη, του κάθε συνδυασμού και των συνταξιούχων και εργαζομένων. Γιατί δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, είναι και οι συνταξιούχοι που περιμένουν το 13ο και 14ο μισθό. Όπου αυτά καταργήθηκαν εν ώψη μνημονίων, αλλά τα μνημόνια έχει που τελείωσαν 7 χρόνια. Είμαστε χωρίς μνημόνια. Αυτά γιατί δεν έρχονται ξανά στους συνταξιούχους και εργαζομένους?
0: Γιατί μπορεί να φύγαν τα μνημόνια, έμειναν τα μνημόσυνα.
1: Ναι, λοιπόν, τα μνημόσυνα μείναν, πραγματικά.
0: Οπότε γιατί ετοιμάζεται για συλλαλητήριο και για τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν στη ΔΕΘ οι εργαζόμενοι. Ναι. Και εκεί οπότε θα γίνει μια συζήτηση. Τι ώρα θα ξεκινήσει η συζήτηση?
1: Τώρα στις 12 η ώρα περιμένουμε το μέλος της ΑΔΔΗ. Αλλά βλέπω ότι θα αργήσει. Ίσως να βρίσκεται κάπου αλλού σε άλλους φορείς. 12 η ώρα λέει το πρόγραμμα.
0: Άρα θα περιμένει τα λεπτά. Τι κάνεις κατά τα άλλα, πώς είσαι, τι νέα έχεις, το σε βρήκε η βροχή καθόλου, ή δροσίστηκε?
1: Ναι, ευτυχώς μύρισε χωματίλα το χώμα. Ξέρεις, με τη βροχή όταν βρέχει μετά από ξερασία, μυρίζει ο αέρας χωματίλα. Βρόχινε ο χώμα.
0: Νοτισμένο χώμα που λέμε.
1: Ναι, ναι, το νοτισμένο.
0: Και γιατί είπες ευτυχώς, κάνει καλό αυτή την εποχή κάπου?
1: Βέβαια.

0: πάνε μέτρο με έριστον. Δεν μπορεί να έχουμε περίοδος με τόση ξηρασία. Θέλουμε. Αν μπορούσε κάθε δύο φορές τη βδομάδα να βρέχει και από μια μέρα, δηλαδή στις 7 μέρες, δύο μέρες θα έχει βροχή. Σε διαστήματα. Θα ήταν πολύ καλύτερα. Και για τους ζωντανούς και για τους φυτικούς οργανισμούς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι οικονομικό που πρέπει να προσέξουμε αυτές τις μέρες.
0: Το τι θα μας πει ο Βασίλης Πολυμερόπουλος εδώ για τα εργασιακά, σε τι στάδιο βρίσκονται τα οικονομικά. Εδώ από χθες συζητάμε για κατώτατους μισθούς. Ενώ σε άλλες εποχές είχαμε ανώτερους μισθούς. Δηλαδή πήγε ο Τσίπρας και είπε χιλιάρικο ο κατώτατος. Κάνε τα δυο χιλιάρικα.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή...
1: Έτσι και αλλιώς εσύ θα τα δώσεις. Το να πεις κάτι δεν κοστολογείται ότι υπάρχει ποινική δίωξη για πολιτικό ψέμα.
0: Όταν υπόσχονται στους εργαζόμενους που εργάζονται χιλιάρικο του κατώτατο, και αυτό μεικτό θα είναι, δεν θα είναι καθαρό, να πούμε ότι οι βουλευτές παίρνουν των επιδομάτων και 1.000 ευρώ κάθε μήνα για την αλληλογραφία που έχουν. Δηλαδή δεν πληρώνουν οι ίδιοι που κάνουν το κομμάτι τους, την πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι 1.000 ευρώ στην αποζημίωση των βουλευτών.
1: Ναι. Καλά, τώρα θέτεις...
0: Για να είμαι ακριβής, 909,31 ευρώ παίρνει το κάθε βουλευτικό γραφείο,
1: ναι,
0: για την αλληλογραφία που κάνει για το καλό του κράτους.
1: Μ' αρέσει που είσαι μάχημος και τα βάζεις απευθείας με την εξουσία.
0: Εδώ είμαστε στο εργατικό και περιμένουμε τον Πολυμερόπουλο να πει 10 φορές περισσότερα από μένα.
1: Χτυπάς απευθείας την εξουσία. Οπότε λες ότι τα 2.000 θα ήταν ένας καλός μισθός για τον Έλληνα πολίτη, ναι, θα μπορούσε να ζει με άνεση.
0: Βέβαια.
1: Άρα οι εξαγγελίες του Τσίπρα, από ό,τι κατάλαβα, δεν σε έπεισαν για το 1.000.
0: Ο Τσίπρας δεν πείθυνε τίποτα, γιατί τον ζήσαμε σαν πρωθυπουργό, αλλά. Και η ανάπτυξη που λέει Μητσοτάκης, βλέπουμε ότι ανάπτυξη στα λόγια, υποανάπτυξη και τέτοιο στις τσέπες. Όταν οι τσέπες είναι άδειες, τι ανάπτυξη να έχουμε.
1: Και εννοείς για τις τσέπες που είναι άδειες από τον κόσμο με τον οποίο συνδιαλέγεσαι. Όχι, ναι. Εννοώ ότι δεν συνδιαλέγεσαι με την ΕΚΑΛΗ και άλλες...
0: Όχι, με αγρότες, ναι, συνταξιούχους και εργαζομένους.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε μένεις εκεί, αργότερα θα μας πεις τα νεότερα.
0: Περιμένουμε, ναι.
1: Και
0: περιμένουμε, Βασίλη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Ευλογημένα.
1: Καλή δύναμη.

σημερινή συγκέντρωση μείνει στην ιστορία σαν η απάντηση στην πρόκληση της δεξιάς, την πρόκληση ενάντια στους θεσμούς τους δημοκρατικούς, ενάντια στο ξετομέλιο.

0: για το πισωγύρισμα που επιδιώκει η δεξιά. Είναι αυτό σήμερα. Γιορτή, πανηγύρι, νησταγωγία της δημοκρατίας και της νίκης. Τα λόγια για να μπορέσει κανείς να εκφράσει τα αισθήματά του. Αλλά θα μου το επιτρέψετε. Η απόψενή συγκέντρωση αποτελεί πραγματικά τη μεγαλύτερη στην ιστορία της πρωτεύουσας. Δεν υπάρχει καμιά άλλη. Είτε η χτεσινή, είτε του 81, είτε του 77, που να συγκρίνονται με την δυναμική παρουσία των κατοίκων των Αθηνών, του Λεκανοπεδίου και όχι των μετακινηθέντων από άλλες περιοχές της πατρίδας μας.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους και το 27 περιορισμένη εκδοτική δραστηριότητα, αλλά διασφάλιση ότι το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται και ως ποσό και ως ποσοστό του ΑΕΠ υπόσχεται η Ελλάδα στις αγορές για να θωρακίσει τα κρατικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιας καταιγίδας. Από τις πολιτικές ζυμώσεις στην οργανωτική προετοιμασία φαίνεται να περνά ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς το νέο του πολιτικό γραφείο στείνεται ήδη στο κέντρο της Αθήνας, ενώ είναι σε εξέλιξη οι επαφές για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τα ψηφοδελτιά του. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ίντερβιου, με διαφορά 13,6 μονάδων από την Ελλάς του Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ καθιερώνεται στην τρίτη θέση. Σύμφωνα με το Reuters, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να κρατήσει χαμηλά την ένταση με το Ιράν έως τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αμέσως μετά όμως δεν αποκλείονται νέα ισχυρότερα πλήγματα. Υπάρχουν πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, λέει ο Πούτιν. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Εν τω μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις, που είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία, δυστυχώς μας απέδειξαν τα τελευταία χρόνια ότι έχουν πέσει 10 μονάδες έξω στις τελευταίες εκλογές, και καλό είναι να το θυμόμαστε, διότι... Λυπάμαι που το λέω αυτό, διότι και εμείς ως σταθμός έχουμε δει πως στείνονται. Κάποια στιγμή έγινε μια μέτρηση μέσω του gov.gr και μας είπαν ότι 80 ανθρώπους μέτρησαν, τους έδιναν και από 5-10 ευρώ ως δώρο σε είδος σε ορισμένα πράγματα, και βγάλανε κάποια δημοσκόπηση για τα ραδιόφωνα και κάποιοι τη χρησιμοποίησαν έτσι όπως τους βόλεψε. Οπότε λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν εμπιστεύομαι καθόλου τις δημοσκοπήσεις, και πιστεύω ότι επειδή χρηματοδοτούνται ταυτόχρονα από, και από διάφορα κόμματα ή διάφορους φορείς, ή μπορεί και κάποια πρακτορία ειδήσεων, μπορεί και υπάρχει και κάποιοι σταθμοί, τηλεοπτικοί κλπ. Πραγματικά δεν μπορώ να τα εμπιστευτώ, και δεν ξέρω γιατί από τη μια, ενώ είναι πολύ σοβαρό θέμα και έρχεται ως τρίτο, για παράδειγμα η διαχείριση της τραγωδίας των Ντεμπών με 20%, φαίνεται ότι έχουν την Καριστιανού στο 4,8%. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί ένα πρόβλημα που είναι τόσο έντονο να μην δίνει όθηση σε ένα κόμμα που είναι το κόμμα που δημιουργήθηκε από αυτό το πρόβλημα. Έτσι, απλά θέτω μόνο αυτό. Χωρίς να θέλω να πω τίποτε, ούτε να υπονοήσω, ούτε να υποστηρίξω, ούτε και να κατηγορήσω. Απλά λέω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Πολλές φορές όμως απέδειξαν, και κυρίως και στις τελευταίες εκλογές, τεράστια κενά στις δύο τελευταίες, με τεράστιες αποκλίσεις στα ποσοστά. Γιατί δεν μιλάμε για 1-2%. Μιλάμε για ένα 8-10-12%. Το οποίο συγκλώνησε τους περισσότερους πολίτες, διότι τελικά και οι δημοσκοποί δεν φταίνουν, και οι δημοσκοπικές εταιρείες, γιατί από τη μια δεν έχουν ερευνητές, από την άλλη στους ερευνητές απαντούν κάποιοι όταν παίρνουν τηλέφωνο ή στείνουν μια κάλπη έξω από τις κάλπες, ψέματα. Δεν λένε δηλαδή αυτό που ψήφισαν, λένε κάτι άλλο, γιατί φοβούνται, γιατί ντρέπονται, γιατί θέλουν να κάνουν την πλάκα τους. Οπότε δεν θέλω να κατηγορήσω ούτε τις δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν είναι και αυτές οι οποίες βγάζουν ένα αποτέλεσμα το οποίο κάποιος θα το πει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η ιστορία αυτή της δημοσκόπησης. Φυσικά από την άλλη μπορεί να χειραγωγήσει πάρα πολύ κόσμο και να τον επηρεάσει. Σκεφτείτε δημοσκοπήσεις να λέγανε ότι πρώτο κόμμα, για παράδειγμα, είναι το κόμμα, ποιο να πω εγώ τώρα,

πρώτη δημοσκόπηση. Δίνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 26,3. Δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο το ΕΛΑΣ 13,7. Το ΣΥΡΙΖΑ αφήσει το 2,2. Και στο τέλος λέει δεν μπαίνει καν στη Βουλή στην πρόθεση ψήφου, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Λέει μια δημοσκόπηση ότι, και όχι μία, δύο, τρεις που γίνονται επί ένα μήνα, ότι πρώτο κόμμα είναι το κόμμα Νίκη, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην πολιτική σκηνή του τόπου. Τα κανάλια θα τρέχουν πίσω από το κύριο Νατσιό. Χαμός, ο κόσμος θα επηρεάζεται. Μπράβο, μπράβο, πιάζει. Θαύμα έγινε, ξέρω εγώ, εκκλησία μπροστά και λοιπά, και οι αρχές και πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και λοιπά. Σκέψου να γίνει αυτό τώρα σε 3-4 δημοσκοπήσεις. Πόσο θα επηρεάσει.

όντως 0,6 δίνουν στη νίκη οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είδα αυτή τη interview που ακούσαμε στις ειδήσεις. Η interview. Μάλιστα. Αυτά και

δήλωση πάντως στην ημέρα δεν την έκανα ούτε εγώ, ούτε ο Τσίπρας που έκανε πολύ ωραίες δηλώσεις εχθές. Αλλά την έκανε ο κύριος Πούτιν. Και τι να πω, μπράβο κύριε Πούτιν. Δόξα το Θεό. Δηλαδή, το Θεό, το όποιον πιστεύει τέλος πάντων. Ο κύριος Πούτιν είπε και δήλωσε ότι υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία ειρήνης πλέον με την Ουκρανία. Μακάρι να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδάκια. Στρατιώτες, παιδιά. Είπε ο κύριος Πούτιν σε δηλώσεις του ότι υπάρχουν διακριτικές επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας και της Ουκρανίας που αποτελούν τη βάση για πιθανές μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Αναγνώρισε τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Καταδίκασε τις απειλές εναντίον πολιτικών αεροσκαφών ως κρατική τρομοκρατία. Επανέλαβε το στόχο της Ρωσίας να διατηρήσει την αυσιπλοεία στη Βόρεια Θάλασσα Οδό. Και ανακοίνωσε και μια επικείμενη λειτουργία κεντρικού πετρελογωγού στο έργο Βόστοκ Οιλ και υπογράμμισε την γεωστρατηγική σημασία της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού μετά τη διέλευση του πρώτου εμπορικού πλοίου από την Κίνα. Μακάρι να σταματήσει και αυτός ο πόλεμος. Είναι κρίμα να γίνονται πόλεμοι στην εποχή μας, να σκοτώνονται παιδιά, γιατί μπορούν οι πολιτικοί να λύσουν και αλλιώς τις διαφορές τους, αλλά δεν το κάνουν.

Ισπανός πρωθυπουργός, παρότι εγώ κατζέντης φουλ κόντρα με Τραμπ, αλλά πλέον και κόντρα με το λαό του, χαμός γίνεται. Χιλιάδες Ισπανοί διαδηλωτές βγήκαν σε όλη την Ισπανία με σημαίες στα χέρια για να φύγει ο Σάντσες. Διαμαρτυρήθηκαν για την κρίση τη μεταναστευτική και όλο τον τρόπο που χειρίζεται ο πρόεδρος της χώρας εκεί την ιστορία αυτή. Το Μαρόκο αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για τη μαζική διέλευση 72.000 μέσα στην Θέουτα. Οι πολίτες διαμαρτύρονται και φωνάζουν για βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάος. Μην κοιτάτε τον ατσαλάκωτο, τον κύριο Σάντσεθ που βγαίνει ως πρίγκιπας. Το έχει το στυλάκι, το έχει. Χιλιάδες άνθρωποι λοιπόν διαδήλωσαν σε όλες τις πόλεις. Και όχι μόνο η αντιπολίτευση και πολλοί υπερασπιστές του και ψηφοφόροι του Πέδρου Σάντσεθ ότι εγκαταλείπει τους κατοίκους. Και ο ίδιος λέει ότι και η κυβέρνηση τι θα πει, ότι τα δεξιά κόμματα εκμεταλλεύονται την κρίση κλπ. Πάντα. Καλά, είπαμε οι πολίτες. Δεν τους έχει κάνει κανείς κανένα τατουάζ, τους έχει δέσει από το λαιμό και τους έρνει κανένα κόμμα. Οι πολίτες πηγαίνουν από εδώ και από εκεί όπου θέλουν, γιατί κρίνουν τις καταστάσεις. Και αυτό είναι το σωστό. Αλίμονο δηλαδή. Αν απλά ψήφιζαν οι πολίτες για να ψηφίζουν χωρίς να κρίνουν, χωρίς να βλέπουν και χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν. Οι απαντήσεις δεν είναι αυτές. Η απάντηση δεν είναι λάθος κοστολόγηση ή υπερβολική. Η απάντηση δεν είναι «Α, εκμεταλλεύεται πάντα γιατί...» Ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Ξεσηκώνεται. Δεν μπορείς να απαντάς έτσι σκληρά και να λες «Α, η αντιπολίτευση δεν είναι δική μας». Ποιοι είναι οι δικοί μας? Δικοί μας είναι όλοι οι άνθρωποι που ψηφίζουν και τη μια θα ψηφίσουν έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη παραλλιώς. Ανάλογα πώς το συμπεριφέρεσαι, κύριε Πέδρο, και ο κάθε κύριος Πέδρος σε αυτή τη ζωή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Αν θέλετε κάτι, το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας και έχουμε και διαγωνισμό. Μου είπε ο Αργύρης, πριν το ξέχασα. Έχουμε προσκλήσεις 10 για εσάς τους ακροατές μας για τη γιορτή τέχνης με πάρα πολλά ωραία συγκροτήματα και με πολύ αγαπημένους μας. Μόλις ακούσαμε Pixlax και Φίλιππο Πιάτσικα. Οπότε, με λίγα λόγια, θα σας πω ότι οι μεγάλες συναυλίες Pixlax, Μίλτος Πασχαλίδης, Λοκομόντο, Παρασκευή Σάββατο έχουμε Pixlax αύριο βράδυ, μεθαύριο Λοκομόντο το Σάββατο. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο email μας και να μας γράψετε και σε ποια συναυλία θέλετε να πάτε, όνομα, επώνυμο, σε ποια συναυλία θέλετε να πάτε και ένα τηλεφωνάκι. Και 10 από εσάς θα είσαστε τυχεροί να μπείτε στην κλήρωση και να περάσετε πολύ ωραία για όλες αυτές τις ημέρες. Όποια μέρα θέλετε εσείς δηλώνετε. Γιορτή τέχνης, το πρόγραμμα υπάρχει και στο site μας, όλο μεγάλο, να το δείτε και να διαλέξετε στο cosmosradio.gr. Μία λέξη, cosmosradio.gr. Μπορείτε να μπείτε να διαλέξετε πού θέλετε να πάτε, σε ποια συναυλία, σε ποια παράσταση. Μπορεί να θέλετε απλά και στο σινεμά, όπου θέλετε. Ξεκινάει αύριο η μεγάλη γιορτή τέχνης, 9 το βράδυ με Pixlax, Σάββατο Λοκομόντο, Κυριακή Τσάκη Μικρός Κλέφτης και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Και την άλλη Παρασκευή ο Μίλτος Πασχαλίδης. Όπου θέλετε μπορείτε εσείς να βρεθείτε, δείτε το πρόγραμμα, στείλτε ονοματεπώνυμο στο email μας. Το email μας είναι 93FM Studio, μία λέξη, papaki@gmail.com για τους ακροατές μας. Καλά να περάσετε.

αύριο περίπου τέτοια ώρα θα ξέρετε ποιοι θα είσαστε οι τυχεροί. Θα πούμε τα ονόματα, έτσι. Ως αύριο λοιπόν τέτοια ώρα 12-12.30 παρακαλούμε, στείλτε τα email σας ή πάρτε μας τηλέφωνο.

στο φεστιβάλ της Ασπροβάλτα, στο, ας το πούμε, Psycho Trance, Trance και λοιπά, και rave της ηλεκτρονικής μουσικής, γνώρισα ένα παιδί και την κοπέλα του που ήταν από το Ισραήλ και βρέθηκαν σε αυτό το φεστιβάλ. Πάρα πολλοί Ισραηλοί ήταν σε αυτό το φεστιβάλ. Ήταν όπως εκείνο το φεστιβάλ που έγινε, το φεστιβάλ αγάπης, για να ενωθούν παιδιά από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη και να χορέψουν μαζί, και ξαφνικά πέσαν ουρανοκατέβατοι αυτοί οι τύποι της Χαμάς και σκότωσαν ένα σωρό κόσμο, αποκεφάλισαν παιδιά, έπαιζαν μπάλα με τα κεφάλια τους και ξεκίνησε ένας τραγικός πόλεμος που πάντα την πληρώνουν πολλοί που δεν φταίνουν σε τίποτε. Και κλείνοντας την παρένθεση, να πω ότι αυτά τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί είπαν ότι πέρασαν πολύ ωραία, τους άρεσε πολύ η Ελλάδα και τους αρέσει και ότι θα την επισκεφτούν ξανά. Και μάζεψε και πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί διαμαρτυρήθηκαν για την ένταση του ήχου, τα ηχεία που ακουγόταν όταν υπάρχει θάλασσα, ακουγόταν ο ήχος μια από εδώ μια από εκεί, και αρκετοί πολίτες ανησύχησαν και είπαν ότι θα έπρεπε να γίνονται τα φεστιβάλ αλλά λίγο πιο χαμηλή μουσική. Οπότε οι παρατηρήσεις ήταν κυρίως για τη μουσική, όχι για άλλα πράγματα. Ελπίζουμε όταν θα ξαναγίνει τουλάχιστον να υπάρξει κάποια συνεννόηση για να μην είναι τόσο συγγνώμη, έντονη μουσική, και να μπορούν τα παιδιά, οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, να απολαμβάνουν το φεστιβάλ και να μην ενοχλούνται και οι πολίτες που μένουν κοντά σε αυτό το τεράστιο υπέροχο κάμπινγκ της Ασπροβάλτας. Είναι το μεγαλύτερο νομίζω στην Ελλάδα αυτό το κάμπινγκ, και με πολύ φύση και πολύ πράσινο και πολύ δροσιά, πάρα πολύ δροσιά. Στολίδι. Να στείλω χαιρετίσματα και σε όλο το στριμωνικό κόλπο.

0: Και αφού λοιπόν είπα ότι αυτό το υπέροχο κάμπινγκ της Ασπροβάλτας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα κάμπινγκ στην Ελλάδα, είναι και πολύ δροσερό και φανταστικό και υπέροχο, και πολλοί πολίτες λένε ότι είναι ωραία τα φεστιβάλ, αλλά όχι τόσο δυνατή ένταση της μουσικής, για να μην ενοχλεί πολύ, πρέπει να γίνει συζήτηση και για αυτό το θέμα, ο καθένας να μην ενοχλεί τον άλλο, να σεβόμαστε ο καθένας τον συνάνθρωπό μας, να αφήσουμε αυτό το υπέροχο κάμπινγκ, το δροσερό της Ασπροβάλτας. Πολλοί ακόμη εκεί είσαστε μέσα και ελπίζω να περνάτε καλά και να απολαύσετε τις διακοπές σας, γιατί το καλοκαίρι συνεχίζεται. Θα πάμε σε μικρό διάλειμμα, θα επανέλθουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εκτερετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση εκθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου & Κα. Ξέρες, τηλέφωνο 23210-23210.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονόμουσερες.gr.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
7: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
8: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
7: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου.

0: Γέννησε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχή στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογιώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφη. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίνου Ναΐ, στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Phase του Κυπέλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.
3: Κόσμος στους 93.

0: κάρτα στο χάρτη.
1: Λοιπόν, εγώ κοντά μου έχω την Αγάπη εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Γεια σου Αγάπη, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Είσαι καλά? Μίλα κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε. Ετοιμάζεσαι τώρα Αγάπη μου για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Τι τάξη θα πας?
2: Πρώτη δημοτικού.
1: Α, πολύ ωραία. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
2: Πολύ ωραία.
1: Ψώνισες κασετίνες, μολύβια, ξύστρες? Πήρες?
2: Πάρα πολλά.
1: Σε καλύπτουν δηλαδή, είναι εντάξει?
2: Mm-hmm.
1: Δεν θα χρειαστείς πολλά ακόμη, ε?
2: Ναι.
1: Μόνο που θα σας πει η δασκάλα μετά για τετράδια και τα λοιπά. Δεν ξέρω, θα πάρετε και βιβλία?
2: Mm-hmm.
1: Θες να στείλεις κάπου χαιρετίσματα τώρα που σε έχουμε εδώ στο στούντιο?
2: Ναι.
1: Πού? Στις φίλες σου?
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Θες να πεις και τα ονόματά τους?
2: Δεν ξέρω τώρα σε ποιους να είμαι.
1: Α, επειδή ακόμα την τάξη δεν την έχει, δεν έχεις πάει στην τάξη ακόμη.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Θες να μας πεις, θες να στείλεις χαιρετίσματα στον μπαμπά και τη μαμά, που θέλει?
2: Δεν
1: σε όλο τον κόσμο. Καλά, κούκλε μου, καλά. Σου εύχομαι καλή σχολική χρονιά. Καλά να περάσεις στο σχολείο. Εντάξει. Οκ.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Θες και κάποιο τραγούδι, μήπως έχεις κανένα αγαπημένο σου να το βάλουμε?
2: Ναι.
1: Ποιο θέλεις?
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ό,τι θέλεις.
1: Να βάλω Χατζηγιάννη, ας πούμε.
2: Mm-hmm.
1: Θέλεις? Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Αγάπη. Καλή σχολική χρονιά να έχεις. Σου εύχομαι.

Πιάσαμε την κουβέντα και με τα παιδιά δίπλα. Εν τω μεταξύ έχω το Θανάση στο τηλέφωνο. Θανάση, ο Θανάσης περιμένει υπομονετικά καρτερικά στο τηλέφωνο του, δεν ξέρω αν μας ακούει. Και αυτός βρίσκεται εκεί στο εμπορικό κέντρο, γιατί υπήρξε μια συζήτηση με την ΑΔΔΗ και όσα θα γίνουν και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Θανάσης δεν ξέρω αν μας ακούει. Ο Θανάσης...

0: Έλα Βασίλη.
1: Έλα Θανάση μου, συγγνώμη, αλλά είχαμε σε πρώτη ραδιοφωνική επαφή και μετάδοση την Αγάπη που ήταν για την πρώτη δημοτικού.
0: Σας άκουσα, σας
1: οπότε
0: άκουγα.
1: Καταλαβαίνεις, ήταν και η πρώτη επαφή της με τα ακουστικά. Ακούγε τη φωνή της και κοιτούσε και μου έλεγε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Η γλυκύτατο πλάσμα.
0: Του άκουγα τηλεφωνικά, τα άκουγα, γιατί βγήκα από το εργατικό κέντρο.
1: Σε όλη την οικογένεια, χαιρετίσματα, να είσαστε καλά και εσείς οι άνθρωποι που έχετε και πολλά παιδάκια και μπράβο σας. Θανάση, τι έγινε, θέλεις να...

0: πεις κάτι, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Πολύ πλήρης ουσιαστικός και αποδοτικός ο μέθος της εκτελεστικής εξουσίας της ΑΔΔ, ο Βασίλης Πολυμερόπουλος, πραγματικά αναλυτικός και δεν σταματάει τίποτα. Η ΑΔΔ και όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου θα είναι σε πλήρης διεκδικήσεις των αιτημάτων τους για μια αξιοπρεπή διαβίωση και μάλιστα αυτά που τους είχαν στερηθεί από τα χρόνια των μνημονίων, τώρα αφού είμαστε στα χρόνια μετά των μνημονίων, δεν υπάρχουν μνημόνια, υπάρχει ανάπτυξη, πρέπει να επανέλθουν στα πριν. Και συγκεκριμένα, πέραν το ότι δεν δίνεται 12ος και 13ος και 14ος δώρο Πάσχα και δώρο Χριστουγέννων στους εργαζομένους, τους γίνεται παρακράτηση από τα εργαζόμενα, από τον εργαζόμενο μισθό τους, 2% υπέρ των επιδομάτων που δίνει η πολιτεία για ενέργους κλπ.
0: Μάλιστα, οπότε αυτό, οι απαιτήσεις αυτές θα εκφραστούν, τότε, θα εκφραστούν όλες αυτές οι απαιτήσεις και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα παρευρεθεί εκεί η ΑΔΔ. Θα υπάρχουν κάποιες κινητοποιήσεις και αποσέρες προς εκεί, κάποια...
1: Ναι, γι' αυτό κάλεσε Σάββατο 4 η ώρα έξω από το εργατικό κέντρο, θα περιμένουν τα λεωφορεία για να φύγουν όλοι μαζί οι εργαζόμενοι διαδηλωτές για να έχουν ισχυρή φωνή στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, θα γίνει εκεί πρώτα η συγκέντρωση και μετά θα κατευθυνθούν προς την νότια πύλη της Διεθνούς Εκθέσεως.
1: Ναι, ναι.
0: Το Σάββατο είπες, 4 η ώρα έξω από το εμπορικό κέντρο.
1: 4 η ώρα ραντεβού, τουλάχιστον η ΑΔΔ εδώ στο εργατικό κέντρο, η συνταξιούχη στην Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως υπάρχει παλαϊκή συμμετοχή διεκδικήσεων, γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιμέναμε και εργαζόμενοι και αγρότες και συνταξιούχοι και οι πολίτες. Δηλαδή τώρα η νεολαία, η μαθητιώσα νεολαία που βλέπω αυτά τα πράγματα και ότι δυσκολεύεται ο μπαμπάς και η μάνα να αποδώσουν και λέει όταν περάσω το πανεπιστήμιο ποιος θα με πληρώνει τα έξοδά μου.
0: Ναι, και μεγαλώνουν και τα έξοδα. Θανάση μου, το ρεζουμέ το πιάσαμε, καταλάβαμε το μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βασίλη μου, να δώσω χαρακτήρια και στον πρόεδρο της τοπικής ΑΔΔ εδώ των Σερών, τον Χρήστο, τον Βασίλη Παπαχρήστου, συνεννόματο με τον Βασίλη Πολυμερόπουλο, ο οποίος πραγματικά έδωσε το μήνυμα μέσα από τα ΣΕΡΕΣ σε όλες τις ΑΔΔ, στις πόλεις, στις επικράτειες, από Καλαμάτα μέχρι Εύρο, όσο πιο πολύ σύσσωμοι και ενωμένοι είμαστε, τόσο γρηγορότερα θα έρθει η καταξίωση και η αξιοπρέπεια στον εργαζόμενο δημόσιο υπάλληλο.
0: Μακάρι για όλους να είναι καλά τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, Βασίλη, δημόσιο υπάλληλος είναι και ο πυροσβέστης που έχει τα προβλήματα από την περίοδο με τις φωτιές.
0: Όλοι είναι. Αλλά απλά εγώ δεν θέλω να εκμεταλλευόμαστε καταστάσεις. Ναι. Κάποιοι που μπαίνουν και το ξέρουν ότι θα μπουν στο δημόσιο ως εποχιακοί ή θα μπουν ως βοηθητικό προσωπικό ή θα μπουν ως, καταλαβαίνεις, εξαμηνίτες. Και μετά όλοι θέλουν να μπουν μόνιμοι στο δημόσιο. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου και δεν το εγκρίνω και ξέρεις ότι μιλάω ξεκάθαρα πάντα στη ζωή μου, οπότε ξέρω ότι θα πάω για μια δουλειά για 6 μήνες να πάω και αν υπάρχει και άλλο πρόγραμμα επεκτάσεως να μείνω και εκεί, okay, γιατί έχω μια εμπειρία. Αλλά από εκεί και πέρα να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες και να μην θέλουμε όλοι να γίνουμε μόνιμοι στο δημόσιο, διότι είναι κανένα εκατομμύριο το δημόσιο έλεος. Δηλαδή ας πούμε ότι ας δώσουμε και λίγο περισσότερο βοήθεια στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Σε ευχαριστώ, Θανάση μου. Καλό σου μεσημέρι.
1: Έγινε κάθε ευλογία. Χαίρετε.

0: τι έχουμε αυτή την ώρα. Έχουμε 12 και 58. Τη ώρα να σας χαιρετήσω. Κέλλη Μανουηλίδου, ετοιμάστε. Έχουμε επίσκεψη του κυρίου Δένδια στον Εύρο, επίβλεψη των νέων στρατιωτικών οικημάτων σε Διδημότικο και Ορεστιάδα. Έχουμε ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη. Κινητοποιήσεις των υγειονομικών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λένε ότι είναι το ισοζύγιο αρνητικό σε σχέση με προσλήψεις και αποχωρήσεις στο θέμα της υγείας. Πολύ σοβαρό. Έχουμε προειδοποιήσει από τον ΟΗΕ για το Ελνίνιο. Έρχεται το θερμότερο κύμα των τελευταίων 70 ετών, λένε, και θα κοστίσει ανθρώπινες ζωές λόγω φωτιών. Και έχουν επίσης και διαμαρτυρηθεί πολλοί άνθρωποι για ένα βιβλίο της έκθεσης δημοτικού που παρουσιάζει στα παιδιά τις διαφορετικές μορφές οικογένειας και μιλάει για δύο γονείς ή δύο φίλου και ζητά από τα παιδιά να παρουσιάσουν την σε αφίσα ότι είναι να... Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε πάλι θέματα να πούμε. Το σημαντικότερο πάντως ήταν οι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έβαλε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό με τις δηλώσεις του και την απλοχεριά του. Είχαμε αντιδράσει και από τον κύριο Σαμαρά και από όλα τα κόμματα, εννοείται. Και το κυριότερο για μένα ήταν η δήλωση του κύριου Πούτιν ότι υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία για να σταματήσει ένας πόλεμος. Μακάρι. Οι ειδήσεις θα σταματούν εδώ ποτέ με τα 7 δελτία ειδήσεων της ημέρας. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια με την Κέλλη Μανουηλίδου από μένα. Να είσαστε όλοι καλά, με υγεία. Και αν κάτι είπαμε που κάποιον στεναχώρησε, δεν το κάνουμε ποτέ με αυτόν τον σκοπό. Πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Ευαγγελία, στον κύριο Δημήτρη, στο Χρυσοβαλάντι. Συνέχισε, Χρυσοβαλάντι, μπορεί να πέσει κανένα πύργο. Φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Τα σχόλια.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουμε καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ατή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
10: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.

0: Κόσμος του 93.
1: Καλησπέρα σας και καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Είμαστε live από το στούντιο του σταθμού στην καρδιά της ημέρας. Με τη μουσική να ανεβαίνει, τον καφέ να τελειώνει σιγά σιγά και την Πέμπτη να μας θυμίζει ότι το Σαββατοκύριακο είναι κοντά. Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026 και το ρολόι μας λέει 1 και 10 αρχικά πρώτα λεπτά. Αλλά να σας πω, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί και σήμερα η πόλη έχει πράγματα να μας πει.

Έχει μουσική, έχει εκδηλώσεις, έχει θέατρο και φυσικά έχει τραγούδια που θα μας κρατήσουν την καλύτερη παρέα μέχρι τις 3. Στο μικρόφωνο ακούτε την Κέλλη Μανοηλίδου και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Αφήστε λοιπόν τη μουσική να κάνει τη δουλειά της και εμείς να βάλουμε στην ημέρα λίγο παραπάνω κέφι. Να ενημερώσω ότι η τηλεφωνική γραμμή είναι ανοιχτή, μπορείτε να καλέσετε στο 2321 063 33 33 να μας πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, μια καλησπέρα, τι κάνετε. Να, επίσης μπορείτε να μας βρείτε στο 93fmstudio@gmail.com και να στείλετε το δικό σας email και με τα χαρά θα το διαβάσουμε εμείς στον αέρα. Κόσμος Ράδιο στους 93 και ξεκινάμε.

0: Λοιπόν, 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, ξεκινάει η ένατη γιορτή τέχνη στο πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, με την έναρξη να γίνεται από το Speak Slack στις 9 η ώρα το βράδυ. Και επειδή εμείς σαν σταθμό θέλουμε να πάτε και εσείς εκεί, δίνουμε 10 προσκλήσεις σε 10 από εσάς. Γι' αυτό στείλτε τώρα στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com το όνομά σας, το επώνυμό σας, το τηλέφωνό σας, αλλά και σε ποιο συγκρότημα θα θέλατε να πάτε. Μπορείτε επίσης να δηλώσετε συμμετοχή και τηλεφωνικά καλώντας το 2321-063-333 να δώσετε πάλι το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο, αλλά και να μας ενημερώσετε σε ποιο συγκρότημα θα θέλετε να πάτε. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή και ώρα 12. Από όλους εμάς εδώ στο σταθμό, καλή επιτυχία!
1: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος. Πριν συνεχίσουμε στο πρόγραμμά μας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η ενημέρωση στις αίρες και όχι μόνο είναι ένα κλικ μακριά. Μπαίνουμε στο cosmosnews.gr για την καθημερινή μας ενημέρωση για το τι συμβαίνει γύρω μας και στο cosmosradio.gr για τη μουσική επικαιρότητα και φυσικά για τους λάτρεις της ξένης μουσικής υπάρχει και το cosmosradio.eu. cosmosnews.gr και cosmosradio.gr, η δική μας καθημερινή συνήθεια.
1: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμάμαι.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αφήνουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το «Αν θυμηθείς τον ήρωό μου» και περνάμε στη Γιώργο Μαργαρίτη και το τραγούδι «Πεθαίνω για σένα» που ήθελε να το ακούσει η κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, καλή ακρόαση από το Κόσμος Ράδιο στους 93.
2: Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραβόλα κι δόλια η καρδιά.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι αθώος

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέντρο.

0: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Score πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοπαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα στις Σέρρες μόνο και όχι μόνο. Στις Σέρρες και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν 5η 3 Σεπτεμβρίου η Σέρρες θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά δείχνει πιθανότητα βροχής. Η Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 33, το Αγρίνιο στους 34, στα Χανιά στους 32 και η Πάτρα είναι επίσης στους 34 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα θέλω να σας πάω στην 22η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα 8 και 4 στο Διοικητήριο. Από εκεί ξεκινάει η πατινάδα των πολιτιστικών συλλόγων με συνοδεία ζουρνάδων. Αργότερα μεταφέρεται στην Πλατεία Ελευθερία στις 9 η ώρα με μια μεγάλη γιορτή της παράδοσης, στην οποία συμμετέχουν η κριτική αδερφότητα νομού Σερών του Αρκάδη, θρακική εστία, αδελφότητα μικρασιατών νομού Σερών, ο Άγιος Πολύκαρπος, σύλλογος ευρυτών εύξηνος λέσχη νομού, πανυπηρωτικός σύλλογος νομού Σερών και ο σύλλογος Σαρακατσανέων ο Κατσαντώνης. Οπότε αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, η 22η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση ξεκινάει στο Διοικητήριο στις 8 και και αργότερα πηγαίνει στην Πλατεία Ελευθερίας στις 9. Εγώ θα συνεχίζω με Ρηφηφή και το τραγούδι Φύλαμε.

εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Γιορτάζει ο άνθιμος, άνθιμη, αριστεία, αρίστη, αρχοντής, αρχοντή, πολύδωρος, πολυδώρα, πόλης, πόλα, φίβος, φίβη. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο σταθμό, τις θερμότερες ευχές μας. Να σας πω ότι σήμερα έχει γενέθλια και το δικό μου αγόρι, ο άντρας μου. Οπότε στη συνέχεια θα του αφιερώσουμε και ένα τραγούδι. Προς το παρόν συνεχίζουμε με Θοδωρη Φέρη, αλλά στο τραγούδι Στάσου λίγο.

Και τώρα θα αφήσουμε για λίγο τις Σέρες και θα ταξιδέψουμε μαζί στην Ιγρίτα, όπου συνεχίζονται τα γεραγίνια. Σήμερα 8:30 εμφανίζεται το νεανικό λαϊκό σχήμα λαϊκή συχνότητα, ενώ στις 9:30 ακολουθεί αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικότσι με τα τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή να ακούγονται. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε σήμερα, στην Ιγρίτα Σερών.

2-23-21-06-33-33 μπορείτε να καλέσετε για να ακούσετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι, αλλά μπορείτε να μας βρείτε και στο 93fmstudio@gmail.com. Και όπως σας είπα πριν, ο άντρας μου σήμερα έχει γενέθλια, οπότε θέλω να του αφιερώσουμε όλοι ένα τραγούδι. Του αφιερώνω λοιπόν Νατάσα Θεοδωρίδου και Δυο Ζωές.

0: να έχετε ανθρώπους στη ζωή σας, να τους αγαπάτε και να τους στηρίζονται. Η αγάπη φαίνεται στα δύσκολα πράγματα, στα εύκολα όλα είναι τέλεια. Θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να γνωρίσουμε και λίγο τους χορηγούς και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλ καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους και το 27 περιορισμένη εκδοτική δραστηριότητα, αλλά διασφάλιση ότι το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται και ως ποσό και ως ποσοστό του ΑΕΠ υπόσχεται η Ελλάδα στις αγορές. Για να θωρακίσει τα κρατικά ομόδια.

Λόγα εν μέσω παγκόσμιας καταιγίδας. Από τις πολιτικές ζυμώσεις στην οργανωτική προετοιμασία φαίνεται να περνά ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς το νέο του πολιτικό γραφείο στείνεται ήδη στο κέντρο της Αθήνας, ενώ είναι σε εξέλιξη οι επαφές για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά του. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ίντερβιου, με διαφορά 13,6 μονάδων από την Ελλάς του Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ καθιερώνεται στην τρίτη θέση. Σύμφωνα με το Reuters, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να κρατήσει χαμηλά την ένταση με το Ιράν έως τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αμέσως μετά όμως δεν αποκλείονται νέα ισχυρότερα πλήγματα. Υπάρχουν πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, λέει ο Πούτιν. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη δική μας παρέα, στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στο 93, live από το στούντιο του σταθμού στην όμορφη πόλη των Σερών. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2 και είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή, 23 21 0 63 33 33. Μπορείτε να καλέσετε να μας ζητήσετε ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, να μας πείτε μια καλησπέρα. Μπορείτε όμως να μας βρείτε και στο 93fmstudio@gmail.com και να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα. Τώρα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η 9η γιορτή τέχνης του πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, με την έναρξη να γίνεται από τους Pix Lux στις 9 η ώρα. Και επειδή εμείς, σαν σταθμός, όπως είπαμε, θέλουμε να σας στείλουμε εκεί, δίνουμε 10 προσκλήσεις σε 10 από εσάς. Γι' αυτό μπορείτε να στείλετε στο email 93fmstudio@gmail.com το όνομά σας, το επώνυμό σας, το τηλέφωνό σας, αλλά και σε ποιο συγκρότημα θα θέλατε να πάτε. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και μέσω του τηλεφώνου στο 23 21 0 63 33 33, να δώσετε επίσης όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και να μας ενημερώσετε σε ποια συναυλία θέλετε να πάτε. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Συνεχίζουμε με Παπαζού, Άρτεμις, Μποζανόβα.

Ακούσαμε τη Μαρολίτρα και τον Κώστα Καραφώτη στο τραγούδι «Μίλα μου». Ήτανε από την αγαπημένη μας φίλη Λίνα. Και τώρα θέλω να μου πείτε αλήθεια, τι σας έλειψε περισσότερο? Θα σας πω εγώ, τα δικά μου story time. Και θα σας πω ένα story time από τις διακοπές μου. Είχαμε πάρει ένα μεγάλο φουσκωτό, πάρα πολύ ωραίο. Κύκνος ήταν, τα παιδιά μου το είχαν δώσει και όνομα. Αλλά ήταν μέχρι εκεί. Το βάλαμε στη θάλασσα και πατάει έναν αέρα, παιδιά, μα τι αέρα. Και μου παίρνουν τον κύκνο τα κύματα και ο αέρας κάνει σβούρες μέσα στη θάλασσα. Και ξεκίνησε εκεί να χορεύει τη λίμνη των κύκνων του Τσαϊκόφσκι. Να τον κοιτάω να γυρίζει σβούρες, να τον παίρνει ο αέρας πιο βαθιά στη θάλασσα και ρε φίλε, πραγματικά θα σου το πω, περίμενα να γυρίσει. Μέχρι που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σταμάτησα να τον βλέπω. Και εκεί που σταμάτησα να τον βλέπω, σταμάτησα και να γελάω. Γιατί? Γιατί ευτυχώς, και το λέω με όλη την ειλικρίνεια, ευτυχώς δεν είχα τα παιδιά μου πάνω στον κύκνο. Δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Και αμέσως μου έρχεται στο μυαλό εκείνη η ιστορία με το παιδάκι. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Έχει πολλά χρόνια που έχει συμβεί. Που είχε βρεθεί ανοιχτά τη θάλασσα, γιατί οι γονείς του δεν μπορούσαν να προλάβουν το σωσίβιο. Όπως όμως μου είπε η αγαπημένη μου φίλη Λίνα, που πλέον είναι φίλη μου, ο κύκνος μας έφυγε για να πραγματοποιήσει τις ευχές μας. Και με αυτό το σκεπτικό θα μείνω. Γιατί παιδιά, η θάλασσα, όσο όμορφη κι αν είναι, μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να αλλάξει τελείως. Και ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχει ανεμελιά καθόλου. Τώρα για τον δικό μου τον κύκνο, δεν ξέρω που μπορεί να είναι και ποια μπορεί να ήταν η τύχη του, αλλά εγώ δεν θέλω να ξαναζήσω τη λίμνη των κύκνων στη θάλασσα ποτέ. Και αφού

0: Ιταλίας, μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.
1: Και πάμε και στο μικρό spoiler της ημέρας. Για όποιον ημέρα τον κρατήσει στο σπίτι, να πούμε τι ταινίες έχει. Open στις 9 παρα 5 η ταινία Μαγικά Φίλτρα. Ερτένα στις 11 Λευκός Οίκος, Η Πτώση. Open στις 12 και 4 Κατά Λάθος Εραστής. Αλφα στις 12 και 30 Ψηλός Λιγνός και Ψεφταράς. Ερτένα στις 1 και 10 5.000 Blackens. Τέλος, Αλφα στις 2 και 30, Αν ήταν το βιολί πουλί. Αυτά από την τηλεόραση. Σε λίγο θα επιστρέψουμε να πούμε και για το Open Air Cinema. Στις Αίρες, εγώ θα σας πάω σε Λεωνίδα Μπαλάφα, στο τραγούδι Πυροσβεστήρας.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνηθης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου Εντ Κάλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές Τάβα στον Γκάντζα. Βιτάμ Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες αιρών, μόνο 5,93 το κιλό.
7: Δημητριακά Nesquik Nestlé, 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα, 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98.
8: Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
11: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΚ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχής στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογιώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφι. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ.

0: Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίνου Νέι. Στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Face του Κυπέλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.
1: Κόσμος στους 93.

Μιας και η ώρα λέει 3:20, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε παρατηρήσει ότι όταν είστε στην παραλία το σηκώνει περισσότερο να φάτε ένα αλμυρό σνακ όπως πατατάκια ή κράκερ παρά ένα τσουρέκι ή μια μπουγάτα ή σοκολάτα, ή αντίστοιχα μετά τη θάλασσα να σας έχει ανοίξει η όρεξη και να θέλετε να φάτε ένα πλήρης γεύμα? Ακόμα και αν δεν πεινάμε όμως ιδιαίτερα, η παραλία μοιάζει να απαιτεί αλμυρές γεύσεις. Πρόκειται για μια απλή συνήθεια ή για μια βαθύτερη βιολογική και ψυχολογική ανάγκη? Χάνουμε αλάτι από τον υδρότα. Στην παραλία λοιπόν κολυμπάμε, κινούμαστε, καθόμαστε στον ήλιο και υδρώνουμε. Μέσω του υδρότα χάνουμε νερό και ηλεκτρολίτες.

0: ακτινοβολίτες, κυρίως νάτριο, ένα στοιχείο απαραίτητο για την ισορροπία των υγρών, τη λειτουργία των μυών και τη μετάδοση των νευρικών σημάτων. Τώρα θέλω να πω, είναι η δύναμη της συνήθειας και των αναμνήσεων ή κάτι άλλο? Ωστόσο, θα ήθελα να σας πω ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί με συνειρμούς. Όπως για παράδειγμα, το σινεμά συνδέεται με popcorn, τα Χριστούγεννα συνδέονται με το οικογενειακό τραπέζι, τα γενέθλια με μια τούρτα, έτσι και η παραλία έχει συνδεθεί με τα αλμυρά σνακ. Επιπλέον, υπάρχει και μια ισχυρή ιστορική παράδοση. Πριν από την εφεύρεση των ψυγείων, το πάστομα με το αλάτι ήταν ο μόνος τρόπος συντήρησης των ψαριών στις επαράκτιες περιοχές όπως ο Μπακαλιάρος ή Αντζούγες κτλ. Άρα η γεύση δεν εξαρτάται μόνο από τη γλώσσα, αλλά και από τις αισθήσεις και το περιβάλλον. Οπότε, παιδιά, είναι ψυχολογικό το θέμα. Συνεχίζω με Γιάννη Κότρια στο τραγούδι «Πρώτη φορά».
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

Και μιας και φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής παρέας, θα ήθελα να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό για τις 10 προσκλήσεις που δίνουμε για την 9η γιορτή τέχνης. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε στο 93fmstudio@gmail.com το όνομά σας, το επώνυμό σας, το τηλέφωνό σας, αλλά και το ποια συναυλία θα θέλατε να παρακολουθήσετε. Πλέον συμμετοχή μπορείτε να κάνετε και τηλεφωνικά καλώντας το 2321063333 και να δώσετε πάλι τα στοιχεία σας και να ενημερώσετε σε ποιο συναυλία θα θέλατε να πάτε. Από εμάς καλή επιτυχία. Να ενημερώσω ότι η κλήρωση άλλαξε ώρα, Παρασκευή 1:15 εκείνη την ώρα θα γίνει η κλήρωση. Πάμε σε Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι «Καίγομαι και σιγολιώνω» και επιστρέφουμε εδώ για να σας χαιρετήσω.

Κάπου εδώ, αγαπημένη μου παρέα, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. 2 ώρες με μουσική, ιστορίες, χαμόγελα, νέα και όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε παρέα εδώ στο Cosmos Radio στους 93. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανοηλίδου και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε να περάσετε και αυτό το μεσημέρι παρέα μαζί μας. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, να κρατήσετε την καλή σας διάθεση και μην ξεχνάτε να αφήνετε λίγο χώρο και για εκείνα τα απρόπτα που τελικά γίνονται οι πιο ωραίες ιστορίες που μπορούμε να διηγηθούμε μετά. Ραντεβού ξανά εδώ αύριο στο Cosmos Radio στους 93, 1:30 το μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Να είστε καλά, να χαμογελάτε πάντα και να περνάτε πανέμορφα. Φιλιά πολλά!

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Ες σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις, διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

cry. The tears that flow, they always dry.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economouseres.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League Γλυκογιάννης, Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν η Πόποβιτς, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον με τους 2 τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέι φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Ζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια απόντες Σίγκασον και Παντελίδη.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στον Αχινό στη Λίδα στη Φθιώτιδα. Ασυγκράτητες παραμένουν οι τιμές των ενοικίων κατοικιών, πιέζοντας τα νοικοκυριά και επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση για στέγη, αλλά και την περιορισμένη προσφορά ακινήτων. Παράταση της τουριστικής σεζόν έως και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες και γι' αυτό έχουν αυξήσει τις θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς κατά 600.000 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα, εγείροντας παράλληλα τα ζητήματα των νησιών και των γκρίζων ζωνών. 15χρονοι που αγνοούνταν στο Αγρίνιο καταγγέλει αρπαγή και βιασμό. Συνελήφθησαν δύο άνδρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.671 μονάδες. Οι άνω των 65 ετών ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα μικρά παιδιά παγκοσμίως. Τουλάχιστον 35.000 θάνατοι σημειώθηκαν στην Ευρώπη από τα διαδοχικά κύματα ζέστης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού.

0: Παιδαγωγικού και Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο comtogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Το Ιράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κόσμος στους 93.

Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεται να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές?

0: Κίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Βιτάμ Σοφτ 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Νέσκουικ Νεστλέ, 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα, 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη. Σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League Γλυκογιάννης, Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν η Πόποβιτς, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους δύο τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέι φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Τζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια απόντες Σίγκασον και Παντελίδη.
1: Κόσμος στους 93.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
0: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
0: Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: 2368. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην ΆΡΤΑ, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
4: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
3: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά στο πετροχώρι Ξάνθης. Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Κύθνο. Μεγάλη φωτιά στη Γόρτινα Ηρακλείου στο χωριό Πλώρα. Πυρκαγιά και στο καλοχώρι Χαλκίδας. Υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική Λέσβο, Χίος, Άμμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Εύβοια, Κρήτη. Γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού του στην παραλία της Νέας Μάκρης πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος που κρατείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ένας τραυματίας μετά από φωτιά και έκρηξη σε φουσκωτό στα Σίβωτα. Οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα.

0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεσμευθεί για στήριξη της Ισπανίας στη Θεούτα. Σκάφος με μετανάστες από την Γκάμπια περιφερόταν επί 26 ημέρες στον Ατλαντικό ωκεανό, ώσπου να βάγισε στα Κανάρια νησιά. Αναφορές για τουλάχιστον 80 νεκρούς. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ίχνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321 0 65 875 και 6973 30 87 71.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στον Γκάντζα. Βιτάμ Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασέν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League Γλυκογιάννης, Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν η Πόποβιτς, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιώνη, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους δύο τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέη φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Τζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια απόντες Σίγκασον και Παντελίδη.
9: Κόσμος στους 93.

το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια διχούν.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο σουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
8: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.

0: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
1: Τηλέφωνα 2310-65875 και 6973-308771.
2: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
5: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος τους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα υγρά. Εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League Γλυκογιάννης, Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν η Πόποβιτς, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους 2 τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέι φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Τζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια απόντες Σίγκασον και Παντελίδη.
6: Κόσμος στους 93.
7: Και μια και έφτασε το απόγευμα και από ό,τι έχουμε μήνυμα, η Αντζελίνα δεν είναι εδώ. Η κυρία Κική μας επίσης δεν είναι εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και πάλι εδώ παρέα, με πολύ λιγότερα

μια πολύ ωραία γιορτή τέχνης, στην οποία είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και έτσι έχουμε τη δυνατότητα σε 10 από εσάς, αγαπημένους μας ακροατές. Μπορεί να μαλώνουμε κάθε 3 και λίγο με πολλά και για πολλά και διάφορα θέματα, αλλά δεν σημαίνει ότι σας αγαπάμε. Λοιπόν, οπότε 10 θα είσαστε τυχεροί για να δείτε ό,τι θέλετε, όποια μέρα θέλετε. Να σας πω ότι το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο Παρασκευή 9 το βράδυ με τους Pixlax. Το Σάββατο 9 το βράδυ θα είναι η Λοκομόντο. Την Κυριακή θα είναι ο Μικρός Κλέφς και ο Τσάκη. Τη Δευτέρα θα είναι τα Πατλάκια θέατρο, παράσταση και όχι μόνο. Την Τρίτη θα είναι Cine Night μαζί με την ταινία Blues Brothers. Και την Τετάρτη μέρα του παιδιού από τις 6.30, ενώ όλες οι άλλες μέρες από τις 9 ξεκινούν τα προγράμματα. Και την Πέμπτη rock bands για όσους θέλετε να τους δείτε. Και την άλλη Παρασκευή ο Μίλτος Πασχαλίδης. Το Σάββατο κλείνουν τα παιδιά της γιορτής τέχνης με τη ρεμπέτικη βραδιά. Όσοι θέλετε λοιπόν, μας έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά email. Συνεχίστε να το κάνετε. Το email μας είναι το 93fmstudio@gmail.com. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Κλήρωση θα γίνει αύριο το μεσημέρι στη Μία με την Κέλλη και την Μαρία και θα μάθετε ποιοι θα είσαστε οι 10 τυχεροί.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ξέρεις, μια πολύ ωραία βροχή χθες το βράδυ, την απολαύσαμε όλοι φαντάζομαι, και ακόμη και αυτοί που δεν αγαπούν τη βροχή τέτοιες εποχές καταλαβαίνετε με την πολύ ζέστη, και έρχονται και πάλι ψηλές θερμοκρασίες από Κυριακή. Τι να πούμε, υπομονή και κουράγιο. Τυχερίως ξεκίνησαν τώρα τις διακοπές τους και πηγαίνουν στη θάλασσα.

Ανέτος, ο Γιώργος Ζονταλάρας φυσικά. Στο τραγούδι αυτό και εμείς τα τραγούδια μας αγκαλιά πιανόμαστε, προχωράμε μαζί με τη ζωή μας, με τις στιγμές τους, και τα μοιραζόμαστε είτε από την Ελλάδα είτε από όλη τη γη.

ελπίζω να απολαύσετε τα επόμενα 2-3 τραγούδια. 5-3 Σεπτεμβρίου σήμερα και είμαστε εδώ μαζί σας. Καλό βράδυ και καλό απόγευμα σε όλους. 8 παρά 5 η ώρα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Ξέρες, τηλέφωνο 23210-23210. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά στο πετροχώρι Ξάνθης. Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Κύθνο. Μεγάλη φωτιά στη Γόρτινα Ηρακλείου στο χωριό Πλώρα. Πυρκαγιά και στο καλοχώρι Χαλκίδας. Υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική Λέσβο, Χίο Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Εύβοια, Κρήτη. Γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού του στην παραλία της Νέας Μάκρης πριν από 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος που κρατείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ένας τραυματίας μετά από φωτιά και έκρηξη σε φουσκωτό στα Σίβωτα. Οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεσμευθεί για στήριξη της Ισπανίας στη Θεούτα. Σκάφος με μετανάστες από την Γκάμπια περιφερόταν επί 26 ημέρες στον Ατλαντικό ωκεανό, ώσπου ναυάγησε στα Κανάρια νησιά. Αναφορές για τουλάχιστον 80 νεκρούς. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.

0: Αυτά μαλαχικά σοβαρά.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Πάψω να πονώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Και η καρδιά μας χτυπάει εδώ. Σας καλωσορίζουμε στην παρέα, από όπου και αν μας ακούτε. Είναι το ράδιο Κόσμος. Καλό απόγευμα και καλό βραδάκι να έχουμε. 8 και 4 είναι και έχει αρχίσει ήδη να σουρουπώνει. Go to sleep.

παίζουμε τώρα μερικά αγαπημένα τραγούδια από την Ελλάδα, με ορισμένα αγαπημένα τραγούδια από το διεθνή χώρο. Καλή καρδιά να υπάρχει και όλα γίνονται, όπως λένε, όταν υπάρχει συζήτηση, όταν υπάρχει ψάξιμο. Γενικότερα, όταν ανακατώνουμε τραγουδάκια και έχουν και αυτά να δώσουν κάτι, είτε από την Ελλάδα είτε από όλο τον κόσμο, κάτι και κάπως με την καλή μας τη διάθεση, νομίζω αυτό το καλό μεταφέρεται και σε εσάς, στα ραδιοφωνάκια σας, στο αυτοκίνητο, το σπίτι, το γραφείο ή οπουδήποτε είσαστε. Και ελπίζουμε η παρέα μας να σας αρέσει.

0: βουτό.
1: Εν τω μεταξύ, θα είχατε ακούσει όλοι και έχετε ακούσει σίγουρα για τις τηλεφωνικές απάτες που πάρα πολλοί έκαναν ανθρώπους να υποφέρουν, να χάσουν περιουσίες ολόκληρες. Πέρασαν τόσα χρόνια και ακούμε κανένα δύο χρόνια μονίμως στην ιστορία αυτή και μου έκανε εντύπωση γιατί δεν ήξερα ότι είναι απλά ένα πλημέλημα. Όλο αυτό το κακό που γίνεται και την ταλαιπωρία που τραβούν και όλο αυτό το κακό ήταν απλά ένα πλημελιματάκι δηλαδή. Γι' αυτό γινόταν διαρκώς, γιατί μάλλον οι ίδιοι και οι ίδιοι να κυκλώνονταν. Τώρα πλέον διάβασα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό το νέο ότι γίνεται κακούργημα. Οπότε αλλάζουν όλα και μόνο έτσι λύνονται κάποια θέματα. Από πλημέλημα λοιπόν γίνεται κακούργημα ή τηλεφωνική απάτη. Κάτι που έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα, αλλά καλό αργά παρά ποτέ.
2: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει,

0: έχεις φίλους και να μπορείς, βρε παιδί μου, όταν πηγαίνεις από το ένα σημείο ή από το άλλο σημείο, από μία πόλη σε μία άλλη, για παράδειγμα, να ξέρεις ότι κάπου είναι ένα κλειδάκι, μπορείς να μπεις, να απολαύσεις το σπίτι ενός φίλου ο οποίος δεν είναι σπίτι, λείπει κάπου αλλού. Και είναι πολύ ευχαριστώ αυτό τελικά. Γιατί είναι ευχάριστο, γιατί να μην είναι. Αθλητικό δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League, Γλυκογιάννης, Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν η Πόποβιτς, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιώνη, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους 2 τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέη φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Τζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσριβέγια και τους μακροχρόνια απόντες Σίγκασον και Παντελίδη.

Μαύρος Φλώρος, το παιδί που ήταν στο Survivor και έχασε το πόδι του από τα γυρίσματα, καταγγέλει την παραγωγή του Survivor και δίνει απίστευτα στοιχεία για τα όσα συνέβησαν εκεί, κάνοντας φυσικά διώξεις και αγωγές εναντίον πολλών εταιριών μέσων ενημέρωσης που συμμετείχαν στην παραγωγή της 13ης σεζόν του Survivor Greece για αμέλεια και απάτη στο περιφερειακό δικαστήριο της κομιτείας Miami-Dade. Μάλιστα, ο Σταύρος Φλωρός λέει, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, στην αγωγή του, ότι η παραγωγή της εκπομπής πρόσφερε ναρκωτικές ουσίες όπως κάναβη και κοκαίνη στους υπόλοιπους συμμετέχοντες του παιχνιδιού προκειμένου να τους ηρεμήσουν, ενώ προσπάθησαν αρχικά να συνεχίσουν κανονικά τα γυρίσματα. Υποστηρίζει στην αγωγή του επίσης πως προσφέρθηκε σε αυτόπτη μάρτυρα του τραυματισμού και

παίκτη του Survivor το βραβείο της δεύτερης θέσης αν υπογράψει μια ψευδή δήλωση σχετικά με το χρονικό πλαίσιο του φρικτού συμβάντος. Ο νεαρός παίκτης κατακεραυνώνει το Survivor, αυτό το νέο παιδί, μιλώντας και στην Daily Mail, και είπε ότι προχωρά σε όλες αυτές τις νομικές ενέργειες επειδή θέλει ο κόσμος να μάθει την αλήθεια για τη δοκιμασία που πέρασε. Οπότε καταλαβαίνετε, όλα αυτά που έχουν ακουστεί σίγουρα θα περνούν απαντήσεις και η δίκη θα παρουσιάσει, φαντάζομαι και υποψιάζομαι, την πραγματικότητα, την αλήθεια, όταν και εφόσον γίνει και όπου γίνει. Ζητά μάλιστα ο Σταύρος Φρόλος στο παιδί αυτό 100 εκατομμύρια δολάρια μετά τον ακροτηριασμό του παιδιού του, τα αξιώνει, έτσι, θα τα αξιώσει στα δικαστήρια ως αποζημίωση.

ιδέες, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσουν, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερες. 36 φωτιές είχαμε το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι τόσο εύκολα περνούν οι φωτιές, μάλλον είναι γελασμένοι, διότι δεν περνούν εύκολα οι φωτιές. Συνεχίζονται. Ακούτε Κόσμος από τους 93. Αν μας ακούτε διαδικτυακά, πολλά πολλά χαιρετίσματα όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5 πυρκαγιές. Και είχαμε και μία σύλληψη στη Σκύρο. Προσήχθη ύποπτος για τη φωτιά στη θέση Χάρτσα και εξετάζεται σύνδεσή του με τη μεγάλη πυρκαγιά του 15 Αυγούστου.

0: Κόσμος του 93. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Εν τω μεταξύ έχει αρχίσει έξω να έχει μια υπέροχη δροσούλα και πραγματικά μπορούμε και σήμερα να πούμε θα ξεκουραστούμε λίγο περισσότερο το βράδυ. Θα χρειαστούμε και ένα σεντονάκι και ίσως λίγο πιο χοντρό υφασματάκι για το βράδυ μας, αν κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα εννοείται. Και με τις σίτες και αν δεν καυγίζουν τα σκυλιά του γείτονα διαρκώς. Γιατί δεν μένει εκεί, τα αφήνει εκεί, μένει αλλού, οπότε τι τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό λέω, θα δυσκολευτούν πολύ να γίνουν πιο φιλότιμοι ως άνθρωποι στην ανθρωπότητα, αλλά ίσως τα καταφέρουμε κάποτε. Να νοιαζόμαστε και για το γείτονα, όχι μόνο για την πάρτη μας και για τους ανθρώπους γύρω μας. Ίσως. Ποιος ξέρει, ελπίζουμε. Με την ελπίδα.

Πάντως είδαμε αρκετά το φεγγάρι, όσο το είδαμε. Είναι σε φθήνουσα πορεία τώρα, αλλά πάλι είναι ωραίο. Είναι πάνω από το μισό. Είχαμε τις πανσελίνους της Φράουλας, του Κόκκινου Λευκιού και του Ξύριγχου τώρα η τελευταία του Αυγούστου. Έρχεται και η πανσελίνους του Καλαμποκιού που είναι 26 Σεπτεμβρίου η πανσελίνους αυτή.

σιγά θα περάσει και ο Σεπτέμβριος, που είναι ένας πολύ γλυκός μήνας, όπως είναι γλυκός και ο Οκτώβριος. Τον Οκτώβριο στις 26, όπως και στις 26 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε πανσέλινο. Θα έχουμε πάλι 26 την πανσέλινο τη συγκομιδή τον Οκτώβριο. Και μετά τον Οκτώβριο πηγαίνουμε σιγά σιγά και στους μήνες, όπως καταλαβαίνετε, του χειμώνα. Προς το παρόν λέμε ότι είμαστε στους μήνες του φθινοπόρου, 36 δηλαδή την Κυριακή λίγο νωρίτερα. Θα κάνουμε λίγο περισσότερο υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Κάπως έτσι σιγά σιγά εγώ θα σας χαιρετήσω με ένα τραγούδι από την Σαντέ, τη Σέιντ, όπως θέλετε πείτε τη, και αμέσως μετά με κόκκινα γυαλιά και σταμάτη κραουνάκι. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλό βράδυ. Σήμερα η Ατζελίνα δεν ήταν μαζί μας. Είχε κάποιες πρόβες, οπότε την άλλη εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους σας καληνύχτα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά.

0: πιστεύει ποικιλία και τιμές όνειρο. Για κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλ Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με

0: τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στις Σέρρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
1: Κόσμος στους 93.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
2: Κόσμος στους 93.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι

0: στους 93.
1: Και εγώ δεν κλαίγομαι, ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος του 93.
1: Δεν σπέρνει ψωδρή απόσταση. Λίγο σαν να μην. Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δυνατοί.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93. Να.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

έχω πει, είναι η πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανακριβό, στο λέω να

ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη.

δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ.

τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια.

θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια σου συνάντηση.

στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λύνεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλειδώνει.

0: το Ράδιο Κόσμος. Είναι 12.30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

τύπο. Σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: son.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσε τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Κι ας μη μου βγει, κουράστηκα πολύ να το παίζω δυνατή. Τις νύχτες το κενό μου δεν έχει πάτο. Τα θέλω και τα πρέπει μου μαλώνουν δίχως αύριο. Κλείνω τα μάτια, πέφτω να κοιμηθώ.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα τα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Μητός.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

πούμε, έφηβοι, να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της και της βόλτα και τον πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβαλούσα την κιθάρα μου, παίζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

ευτυχώς, αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

τόσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Εσύ είσαι βρε ρεζίλη της μουσικής. Έβρε κανίβαλε. Παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
1: Μίλησε η καρδιά και φτιάξε λαδιά.
0: Τι πράγμα?
1: Και της καρδιάς τη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.
0: Βρε να χατείς, χαλβά.
1: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
0: Τον κακό σου τον καιρό.
1: Για τις λίζες το μεράκι θέλω φίνο νταλγκαδάκι.
0: Παλιό γάιδαρε.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: στου 93.
1: Σου φώναζα, έλα και μου πες σε λίγο. Στρωνόταν το κύμα για σένα χαλί. Τον ήλιο